0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
6: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
7: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

0: σύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
4: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
5: Good morning.
4: Στα γαλλικά?
5: Bonjour.
4: Στα ιταλικά?
5: Buongiorno.
4: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
6: Πού αλλού?
5: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
6: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Χριστός Ανέστη. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Με το ρολόι να δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Είμαστε στο έμπα του κερασάρι, στο έμπα του λούλουδου, του μάι του πολυψωμά, όπως τον έλεγαν με αυτά τα τρία τα προσωνύμια οι πιο παλιοί. Πάμε εμβατήριο, πάμε να ξυπνήσουμε. Έγερσης everybody.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν, στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά καμιά φορά τις ανεβάζουν για κανένα θέατρο, στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, σήμερα χρόνια πολλά στο Oregon Valley της Πάτρας, στο Ριγανόκαμπο. Από χτες έχουν ξεκινήσει οι γιορτασμοί, κορυφώνονται σήμερα με την αρχιερατική θεία λειτουργία που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Αγία Ειρήνη. Βοήθειά μας. Και ταυτόχρονα γιορτάζει και ο προϊστάμενος του ναού, ο Άγιος, ο πατέρας Ειρηναίος, καθώς είναι σήμερα του Αγίου Ειρηναίου. Επίσης, το εορτολόγιο μας λέει ότι είναι και του Αγίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρα. Βλέπω εδώ ότι είναι και πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Του διαβόλου πρέπει να είναι, και Διεθνής ημέρα Μαΐων σήμερα, φίλες και φίλοι. Να μουν το Μάη γάιδαρος, τον Αύγουστο κρυάρι, όλο το χρόνο πετινός και γάτος το Γενάρη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, μου λέει: ο Μάιος δεν λέγεται μόνο κερασάρης και λούλουδος, λέγεται και τριανταφυλάς και πράσινος, γιατί πράσινίζει ο τόπος, και πενταδίληνος, γιατί μεγαλώνει η μέρα. Ευχαριστώ πολύ.

Είναι και άλλα πράγματα. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, μακριά από εμάς. Είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, βεβαίως. Είναι η μέρα της Ευρώπης. Είναι η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσματος, μακριά και αυτό από εμάς. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης και την υγιεινή των χεριών, λέει εδώ, Διονύση. Βουτήξτε λίγο ανάμεσα σε Δημορυγόπουλο και Βραχνέγια και θα σας πω εγώ για την υγιεινή των χεριών. Τα λέει και ο Απόστολος ο Βανταράκης, ο καθηγητής μας. Περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη τα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αισιόδοξος για τις φετινές βουτιές σε αυτές τις περιοχές της πόλης. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:24, θα βασιλέψει στις 8:19. Όντως η μέρα μεγαλώνει συνεχώς. Μου στέλνετε συνέχεια παροιμίες με το Μάη. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Από το Μάιο στα κεράσια. Μάης άβρεχος, μούστος άμετρος. Μάλιστα.

Θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην περιοχή μας στους 14 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία στο 78%. Ηλιοφάνεια με σχετικά υψηλή θερμοκρασία. Τους 22 βαθμούς θα έχει ταβάνι. Θυμίζω ότι μετά το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες εκτινάσονται κοντά στους 30 βαθμούς. Μετά το Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνω, οι θερμοκρασίες εκτινάσονται κοντά στους 30 βαθμούς. Πάμε για 27-28. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω να ξεστρώσατε, ελπίζω να ανεβάσατε ή να κατεβάσατε, ανάλογα αν είναι η αποθήκη στο πατάρι ή κάτω, στο υπόγειο. Τα καλοκαιρινά σας.

τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ό,τι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας στο 2610-312-530, 2610-312-530, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο Μέγαρο της Πελοποννήσου με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Αλεξόπουλο, καλημέρα στον Ψαθόπυργο, καλημέρα στον Πτέρα Αρχόμα, στον Γιώργο τον Ταυρή, παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρας από το ηλιόλουστο Ρίο μας, λέει ο Κώστας Αποστολόπουλος. Καλημέρες και από τη βροχερή Λευκοσία, ο Ηλίας ο Γιαννιάς. Καλημέρες στην Τσίπρο μας. Γεια σας παιδιά, καλημέρες, καλημέρες στην Κύπρο μας. Στο γραφείο είναι έτοιμος και ο Νίκος ο Τσούσης. Καλημέρα κύριε Νίκο, ή κύριε Νίκο, ή Μπαρμπανίκο. Καλημέρα στη Δήμητρα Αντωνίου που έχει τα γενέθλιά της. Αρκετοί φίλοι έχουν σήμερα γενέθλια. Βλέπω εδώ, τους προδίδει το Facebook η Δέσποινα η Καραθανάση, ο Αλέκος ο Χόντρος, ο Θάνος ο Δούρος. Πολλές καλημέρες, χρόνια σας πολλά.

Καλημέρα σε όλους τους φίλους μου, τους Πασόκους, τους Πασοκατζίδες που με ακούν. Καλημέρα, έτσι λες Πασόκ και γεμίζει το στόμα ρε παιδί μου, ε. Βέβαια έχουν ένα θεματάκι εκεί από ό,τι είδα με το Χάρη Καστανίδη. Άστραψε και βρόντιξε μετά την παρέτηση. Απειλούσα μέχρι και οργανώσεις για να μην με προσκαλούν ως ομιλητή, λέει ο Καστανίδης. Έχω χάσει το μέτρημα βέβαια πόσες φορές έχει διαγραφεί από το Πασόκ. Τα βλέμματά μας είναι και στα στενά του Ορμούζ, έχουμε κίνδυνο κλιμάκωσης, με πειρά, με απειλές, με σκηνικό πολέμου φίλες και φίλοι. Δεν βλέπω φως, δεν βλέπω καθόλου φως. Το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πρώτων πυλών, πετρέλαιο στα 125 δολάρια και νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μέσα στους επόμενους μήνες, λέει το Δουνουτό. Για δες καιρό που διάλεξε ο Τσίπρας να κάνει κόμμα. Και όχι μόνο ο Τσίπρας, και το Σαμαρά βλέπω να κάνει κόμμα. Συναντήσεις επί συναντήσεων, μαθαίνω, ακούω. Από το Λουτράκι μέχρι το Λεκανοπέδιο. Έρχεται από ό,τι βλέπω και Τσίπρας και Σαμαράς και Καριστιανού, χαμός στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και περιμένουμε την Πέμπτη και την κοινοβουλευτική ομάδα, τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, μου λέει κάποιος θα βγουν μαχαίρια. Δεν ξέρω αν θα βγουν μαχαίρια, όμως οι βουλευτές θα μιλήσουν. Γιατί οι βουλευτές, και με βάση το θεσμικό τους ρόλο, είναι υποχρεωμένοι να μιλήσουν και να μεταφέρουν και τις αγωνίες των πολιτών που εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Να, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, είναι Πασόκο Γιώργος. Τον διέγραψε, μου λέει, τον Καστανίδη εννοεί, ο Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Σημίτης, είναι, τον διέγραψε και ο Αδρουλάκης, είναι μη συνεπής η στάση του, ή μήπως είναι συνεπής η στάση του, για να κάνουμε και ένα λόγο παίγνιο. Είναι αλήθεια, αυτό το είπα και εγώ πριν. Πόσες φορές έχει διαγραφεί ο Καστανίδης, ναι. Και ο Παπανδρέου και ο Σημίτης, ναι. Καλημέρα στα χωριά μας στην Αρωανία. Σήμερα έχουμε αυτοψία της εφημερίδας Πελοπόννησος. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι δεν γίνεται για την ακρίβεια. 111 καταραμένοι, 111 η απουσία γιατρού, ασθενοφόρου, συγκοινωνίας, πολλά τα προβλήματα στα χωριά μας εκεί, από τα Τρυπόταμα μέχρι την Ψοφίδα και από το Λεχούρι μέχρι το Λιβάρτζι με το ωραίο το κρασί. Προβλήματα πολλά. Υπάρχει αυτοψία σήμερα και μαρτυρίες των κατοίκων στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Καλημέρα φίλε, λέει ο ποιητής Αντώνης Κιαθάς. Καλή σου μέρα Αντώνη μου. Καλημέρες και στον Νικόλα τον Τζεκούρα στην πολεμική μας αεροπορία. Κάποιος έχει μπερδέψει τις μέρες εδώ, λέει καλή Τετάρτη, καλή Τρίτη. Τρίτη. Αύριο είναι Τετάρτη, σύντροφε. Εδώ ο Νικόλας ο Τσεκούρας στέλνει κι άλλο μήνυμα. Η Ξερόλακα εκπέμπει SOS. Οι αρμόδιοι του Δήμου πρέπει να δώσουν απαντήσεις για τις επικίνδυνες μετρήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ναι, αυτό που γίνεται στην Ξερόλακα το έχουμε θίξει και ως εκπομπή εδώ και πολύ καιρό, με τα μαύρα περίεργα ζουμιά που κατεβαίνουν στο Μήλιχο ποταμό και καταλήγουν στη θάλασσα. Βέβαια και βγαίνει μετά ο Κεβανταράκης και λέει ότι μην κολυμπάτε από τα Βραχνέικα μέχρι το Δημορυγόπουλο. Έτσι, αυτά τα περίεργα μαύρα ζουμιά, αυτές οι γλίτσες οι περίεργες που, εντάξει μωρέ, ένα σωλήνας έσπασε, λέει ο ένας, δεν είναι τίποτα, λέει ο άλλος, τα όμβρια ύδατα είναι, λέει. Εντάξει, μπείτε μέσα και θα βγείτε σαν το Wolverine, έτσι, στους X-Men. Καλημέρα στους Ερυθροσταυρίτες και τις Ερυθροσταυρίτισες. Καλημέρα στον Ερυθρό Σταυρό. Καλημέρα στην Αγγελική Γιανακοπούλου που παρακολουθεί την εκπομπή. Καλημέρα συντροφικές από το Σωτήρι τον Κεφαλά.
Πολλοί κόσμος μαζεμένος σήμερα και σήμερα και κάθε μέρα εδώ μαζί μας. Και αφού είστε όλοι εδώ και με ακούτε προσεκτικά, έχουμε hashtag RGC, τα νέα της περιφερειακής διάσκεψης ανάπτυξης, φίλες και φίλοι. Με τις πιο επιδραστικές και κορυφαίες προσωπικότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης να δίνουν παρόν στο 14ο Regional Growth Conference σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Πρώτη, στρατηγικές ανασυγκρότησης των περιφερειακών πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων. Δεύτερη, ο μετασχηματισμός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πεδία που δημιουργούν νέες ευκαιρίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν λύσεις. Τρίτη, διοίκηση και θεσμικές προκλήσεις των ΟΤΑ στη σύγχρονη εποχή, το αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Τέταρτη, ενεργειακή διαχείριση στους ΟΤΑ, προκλήσεις και ευκαιρίες σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ομιλητές και ομιλήτριες μέχρι τώρα, Θόδωρος Μπαρής, ο Δήμαρχος Ερημάνθου, ο Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Δήμαρχος Θέρμου, ο Βαγγέλης Μαυρομάτης, ο Αντιπεριφέρειας Τόλο Καρδανίας, ο Αλέξης Καρδαμπίκης, ο Δήμαρχος Αγράφων, ο Χρήστος Κακαβάς, ο Δήμαρχος Καρπενησίου. Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΚΕΔΕ, η Σταματίνα Παπαδόγκονα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο Ευστάθιος Κανής, ο Δήμαρχος Πύργου, ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τους ακούσαμε τους δύο δημάρχους στις προηγούμενες εκπομπές μας να καταθέτουν τις απόψεις τους. Ο Γιάννης Ψυχάρης, ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και πρόεδρος ΗΜΠΑ. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος Γαλατσίου. Ο Νίκος Παπανικολάτη, Δήμαρχος Έργων, Πολεοδομίας, Πολιτικής Προστασίας και Βιώσιμου Τουρισμού της Ηρεάς Πόλεως του Μεσολογγίου. Ο Στέλιος Μαμαλάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου. Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. Και ο Παναγιώτης Μανούρης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας. 14ο λοιπόν Regional Growth Conference, το μεγαλύτερο συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη, 19 με 21 Μαΐου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με 200 και πλέον ομιλητές, όλος ο κόσμος της ανάπτυξης της Ελλάδας, networking με το οικοσύστημα της ανάπτυξης, ειδήσεις και το αύριο της οικονομίας, τεχνολογία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, τοπική αυτοδιοίκηση, είσοδος για το κοινό δωρεάν, με φόρμα συμμετοχής στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εδώ ο φίλος μου λέει αν συναντήθηκε όντως ο Ανδρέας Κατσαγιάννης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, ισχύει. Είχαν ένα τέτ α τέτ στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Το είπα και πριν, θεσμικός ρόλος, θετικό κλίμα. Ο Ανδρέας Κατσαγιάννης με απλά λόγια είπε στον Πρωθυπουργό, με αφορμή η συνάντηση, το περίφημο άρθρο στα Νέα που υπογράφουν 5 βουλευτές, ανάμεσά τους και ο αρχαίος πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ότι είπε αυτά που θα πει και την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και περιμένουμε αυτή τη διαδικασία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό για τις πολιτικές εξελίξεις και στο κυβερνοκόμμα και στη χώρα μας γενικότερα, έτσι, να παρακολουθούμε αυτό το ρεπορτάζ.

0: Επειδή είπαμε για το Regional Growth Conference, θα επικοινωνήσουμε από λεπτό σε λεπτό με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της διοργάνωσης, τον Γιώργο τον Παπατριανταφύλου. Θα τον έχουμε μαζί μας. Θα δούμε πώς πάνε οι ετοιμασίες για το μεγάλο μας συνέδριο, αλλά και να, αν θέλει, να σχολιάσουμε και τη γενικότερη πολιτική επικαιρότητα, διότι είναι στο χώρο το δικό μας, το δημοσιογραφικό, παρακολουθεί τις εξελίξεις, καταγράφει και αυτός τα γεγονότα. Ζούμε σε μια περίοδο που οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν, επί της ουσίας είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο Γιώργος. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Κώστα, ναι, ναι βέβαια. Χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία, τώρα η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάμε μάλλον στο πρώτο τρίμηνο του 27. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Θα το εξαντλήσει, δηλαδή μέχρι τέλους δεν είσαι ο Πρωθυπουργός στο χρονικό περιθώριο.
1: Ναι, διότι πιστεύω Κώστα ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατό το διακύβευμα και το δίλημα που θα θέσει για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, η οποία ξεκινά τον επόμενο Ιούνιο, δηλαδή σε 13 περίπου μήνες. Συνεπώς εκεί το δίλημα και το διακύβευμα για την αξιόπιστη Προεδρία, πιστεύω ότι τότε όταν τεθεί θα έχει ένα πολύ μεγάλο, θα είναι πολύ ισχυρό. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε νωρίτερες κάλπες. Η εκτίμησή μου είναι αυτή, ότι θα πάμε στο πρώτο τρίμηνο του 2027.
0: Μάλιστα, θα παρακολουθείς και εσύ βέβαια τις εξελίξεις και θα τα λέμε όλο αυτό το διάστημα και μέχρι το RGC. Γιατί είσαι πολύ εμπειρός και εσείς στα θέματα των πολιτικών αναλύσεων. Γίνονται ζυμώσεις, κόμματα καινούργια θα ξεπροβάλλουν. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ την εικόνα ότι πάμε για...
1: Κοίταξε, τολμώ να πω και θα το πω γιατί ξέρω ότι η παρουσία είναι βέβαιη, ότι θα έχουμε λίγο πριν την ανακοίνωση του κόμματός της, του φορέα της, την κυρία Καριστιανού στο RGC. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι διαζώσεις. Διαφορετικά θα βρεθεί κοντά μας μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά ζωντανά. Εν πάση περιπτώσει, πάντως θα είναι λίγα 24 ώρα πριν από την ανακοίνωση του φορέα επισήμως.
0: Ναι. Και ο κύριος Σαμάρας, από ό,τι μαθαίνω, λέει το ρεπορτάζ, κάνει κινήσεις, κάνει ραντεβού. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Γεγονός. Ετοιμάζονται αρκετά σχήματα κομματικά. Να δούμε, γιατί αυτά θα επηρεάσουν οπωσδήποτε και τα δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και ευρύτερα την περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα.
0: Βέβαια.
1: Οι σχετισμοί θα αλλάξουν.
0: Λοιπόν, νωρίτερα ανέφερα και στους ακροατές μας ότι καλά, κάθε χρόνο γίνεται, αλλά ειδικά φέτος βλέπω παρέλαση δημάρχων, παρέλαση στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που θα δούμε στο RGC 14 με 21 Μαΐου.
1: Πραγματικά. Να πω, Κώστα, ότι το RGC βρίσκεται στην τελική ευθεία, θα λέγαμε. Με πολύ μεγάλη χαρά, έτσι, πάθος και ενθουσιασμό βρισκόμαστε σε έναν πυρετό προετοιμασίας, αλλά το χαιρόμαστε πάρα πολύ, το ζούμε πολύ έντονα. Διαρκώς υπάρχουν ευχάριστοι, θα έλεγα, πονοκέφαλοι, πάρα πολλοί ομιλητές, πάρα πολλές ενότητες. Όλοι βεβαίως, για όλους θα βρεθεί χώρος, γιατί θέλουμε το RGC πραγματικά να είναι πολύ δυνατό και να ακουστούν πάρα πολλές απόψεις. Όλο και περισσότερες ενότητες, και εμείς, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και εμείς εκ των έσω πολλές φορές εκπλησόμαστε από την ποιότητα της δομής του προγράμματος. Είναι τόσο εξαίρετες όλες οι ενότητες, όλες οι ομιλίες, όλα τα πάνελ, που πραγματικά μας κάνει να χαιρόμαστε πάρα πολύ και να περιμένουμε ακόμα και εμείς από μέσα με αγωνία το τριήμερο του RGC 19-21 Μαΐου. Τώρα, ως προς την τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι και με τα ονόματα που ανακοίνωσες, ότι είναι η αφρόκρεμα των δημάρχων, υπό την έννοια ότι είναι οι δήμαρχοι που έχουν τις περισσότερες εντολές από τις τοπικές τους κοινωνίες, πολύ έμπειροι και πολύ δημιουργικοί, με πολύ σημαντικό έργο. Που αυτό χρειαζόμαστε στο RGC, να κατατεθεί η εμπειρία τους και να βοηθηθούν όλοι οι υπόλοιποι δήμοι στη χώρα από τα case αυτά των πολύ επιτυχημένων δημάρχων που έχουν φιλοξενούμε.
0: Δηλαδή και τον Γιάννη τον Κωνσταντάτο και τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο που τους φιλοξενήσαμε και εδώ στο ράδιο, πραγματικά είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, Γιώργο.
1: Ναι,
0: τους άκουσες
1: ναι,
0: και εσύ.
1: Το άκουσα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Σε άκουσα, ναι, ναι. σε άκουσα Κώστα βεβαίως με τις συνεντεύξεις και εσύ οφείλω να ομολογήσω ότι καλά, σε γνωρίζω βέβαια χρόνια, αλλά έχεις δεξιότητες εξαιρετικές και πραγματικά ξέρεις να εκμεύεις και να βγάζεις την είδηση. Αλλά και οι δήμαρχοι είχαν μια εξαίρετη τοποθέτηση και ο Γιάννης είναι πολύ έμπειρος ο Κωνσταντάτος.
2: Ναι, ναι.
1: Πρόεδρος της διαχείρισης από πλευράς Δήμων της επένδυσης του ελληνικού, που είναι το Talk of the Town στην Αττική, αλλάζει τελείως το παραλιακό μέτωπο. 150.000 περίπου κάτοικοι και εργαζόμενοι θα καταφτάσουν την επόμενη πενταετία στο παραλιακό μέτωπο. Αλλάζει τελείως. Άκουσα που είπες και στον Γιάννη ότι έχεις περάσει από την παραλία. Έχει οικοδομηθεί όλοι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι γνωρίζαμε.
2: Ναι,
1: δεν έχει καμία σχέση.
2: Ναι, ναι.
1: Εντελώς διαφορετικό. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ έμπειρος και θυμάμαι που το είπες και εσύ, ταπεινός αλλά ηγετικός, με πολύ χαμηλά τον πήχη αλλά πολύ δυνατή ηγεσία. Ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος επίσης μας πήγε στα σύννεφα, ξέρεις, ο Γρηγόρης είναι και χειριστής αεροσκαφών Boeing.
2: Να, μάλιστα. Ο πιλότος δήμαρχος.
1: Ακριβώς. Και πετάει ακόμα και είναι εξαίρετος. Τρεις τετραετίες και ο Γρηγόρης. Έχει αλλάξει εντελώς τους δήμους του. Είναι τριπλός, είναι τα 3Β βάρη βουλιαγμένη. Και αυτός πολύ επιτυχημένος και αυτός πολύ ευφυής και παραγωγικός δήμαρχος. Αλλά και όλοι οι δήμαρχοι που ανέφερες και από την περιφέρεια και της Ετελοκαρνανίας.
2: Θα έχουμε και άλλους. Θα έχουμε και άλλους στο επόμενο διάστημα και εδώ στο ραδιόφωνο. Θα έχουμε και άλλους και εδώ από την περιοχή μας. Και... θα εντοπίσουμε και τον Δήμαρχο Παλού Φαλήρου σε Αμερικά 24, θα είναι μαζί μας.
1: Και ο Γιάννης, εκπληκτικός. Ναι, εκπληκτικός και ο Γιάννης. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι είναι η πιο παραγωγική δήμαρχη, οι οποίοι θα βρίσκονται κοντά μας με πραγματικό έργο, και όταν τα ποσοστά των δημάρχων που αναφέραμε τουλάχιστον αγγίζουν από τον πρώτο γύρο το 75-80% στην προτίμηση των τοπικών
2: κοινωνιών. Κάτι καλό κάνουν. Κάτι καλό κάνουν.
1: Ναι,
2: και όταν εκλέγονται από το 2014, έτσι, από το 2014.
1: Ακριβώς, όντως. Όπως ακριβώς το είπες, Κώστα. Και το know-how τους και όσα έχουν να μας πούν, εγώ εκ των περισσότερων γνωρίζω το έργο τους, δεν χάνουν χρηματοδότηση για χρηματοδότηση. Mm. Αρπάζουν, συσσαγωγικά βεβαίως, με πολύ παραγωγικό τρόπο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και έχουν αλλάξει τελείως τις πόλεις τους.
2: Έτσι.
1: Ελληνικό και Αργυρούπολη, παραλία και ούτω καθεξής.
2: Έτσι.
1: Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά μας. Περιμένουμε, Κώστα, το RGC, ακόμα και εμείς από μέσα, η ομάδα της διοργάνωσης, με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους ακούσουμε και να πάρουμε όσο περισσότερα μπορούμε από τους.
2: Το Πελοπόννησος FM, Γιώργο, θα είναι εκεί στο γνωστό χώρο που έχουμε κάθε χρόνο.
1: Βεβαίως.
2: Θα τους συλλαμβάνουμε εντός εισαγωγικών όλους. Θα τους ανακρίνουμε πάλι εντός εισαγωγικών. Να τους ακούσουν και
1: ακροατές. Ο Πελοπόννησος πολύ καλή, ο Πελοπόννησος FM πολύ καλή δουλειά. Θα είμαστε όλοι στο πλευρό σου, Κώστα, και στο πλευρό της ομάδας του Πελοπόννησος FM για την καλύτερη δυνατή μετάδοση, συζητήσεις, να βοηθήσουμε το έργο σου, να σε τροφοδοτούμε με ειδήσεις και με τους προσκεκλημένους μας που θα επιλέξουν το σταθμό μας για να αφήσουν και τις δηλώσεις τους και τις ευχές τους για το συνέδριο.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Είμαστε σε επαφή.
1: Εγώ, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, σε όλη την Πελοπόννησο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Καλή συνέχεια.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε για να μην χάνουμε και χρόνο μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα στα επόμενα θέματα, στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάντα συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM, σε 103,1 εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Καλεσμένος μας ο γνωστός φυσικοθεραπευτής και πολιτευτής την ελληνική λύση, ο Γιώργος Μόρος. Τον φιλοξενούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα στην εκπομπή μας. Ακούμε τις απόψεις και του συγκεκριμένου κόμματος και τις δράσεις που έπονται. Κύριε Μόρο, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
9: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καταρχήν οφείλω να πω ότι παρακολουθήσαμε μαζί, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, το καλύτερο παιχνίδι μπάσκετ της δεκαετίας σε επίπεδο Πάτρας. Έτσι, να το πούμε στους ακροατές
9: ναι,
2: μας.
9: Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Αρέσει το μπάσκετ και στους δύο μας. Το γνωρίζετε εξάλλου. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πίσω από τις ομάδες.
2: Βεβαίως.
9: Εγώ έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με τις ομάδες ως φυσικοθεραπευτής, με όλες τις ομάδες, με όλα τα σωματεία της Πάτρας. Και μικρά και μεγάλα και μεγαλύτερα και μικρότερα.
2: Και σε όλα τα σπορ. Και στο μπάσκετ και στο χάντμπολ. Και βέβαια έχετε.
9: Και στο μπάσκετ και στο χάντμπολ, ναι. Όταν το χάντμπολ μεσορανούσε κάποια εποχή με το γυναικείο χάντμπολ κτλ.
2: Ναι.
9: Με πορεία της τότε ομάδας στην Ευρώπη κτλ. Ναι. Είναι η δουλειά μου που.
2: Ο λόγος για το παιχνίδι, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, Προμηθέας 2014 Αθλητική Ένωση Γλάφικου ΕΣΠΟΡΑΠΑ, που κρίθηκε στις 3 παρατάσεις. Δεν ξέρω αν είχατε όρεξη και εσείς. Θα καθόμασταν μέχρι τις 2 και μέχρι τις 3 τα ξημερώματα στο Προμηθέας Πάρκ, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Βίωνα τα εξής δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι ήμουν με ένα κοινό κρυολόγημα και ήμουν με πυρετό. Και έμεινα και στις τρεις παρατάσεις, παρότι στεκόμουν, δεν στεκόμουν. Και το δεύτερο ήταν ότι ήμουνα τρομερά εξοργισμένος και μέσα στα νεύρα όλες τις μέρες από ένα γεγονός που συνέβη και με την Alphabank, με μια
2: διαβάσαμε την καταγγελία σας. Για πείτε μας, να ξεκινήσουμε αυτό. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για πείτε μας.
9: Λύθηκε τελικά, αλλά το θέμα δεν είναι ότι λύθηκε γιατί πήρε δημοσιότητα και γιατί πήρε δημοσιότητα από μένα και μάλιστα και κάποιοι γνωστοί μου οι οποίοι δουλεύουν στην τράπεζα τη συγκεκριμένη και τα λοιπά, μου είπαν ότι κοίταξε, προσπαθείς να εργαλειοποιήσεις το θέμα και αν ήταν διαφορετικά και αν δεν ήσουν πολιτευτής θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, προσπάθησες να το εργαλειοποιήσεις και να το εκμεταλλευτείς πολιτικά. Όχι, δεν προσπάθησα να το εκμεταλλευτώ πολιτικά. Καταρχήν, το έκανα όμως πολιτικό, γιατί φανταστείτε ότι ο καθένας ο οποίος βιώνει αντίστοιχες παρόμοιες καταστάσεις και όταν έρχεται να δεσμεύεται ο λογαριασμός του και να μην μπορεί να βγάλει άκρη, ναι, θα έπρεπε να πάρει και πολιτική διάσταση. Και από τη στιγμή που έχω και αυτή την ιδιότητα, θεώρησα ότι και πολιτικά θα έπρεπε να το αναδείξω και έτσι το έκανα. Θα σας πω λοιπόν τι γίνεται με όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε.
2: Ξέρετε, καμιά φορά λέμε οι πολιτευτές δεν μιλάνε, πρέπει να μιλάνε. Μετά όταν μιλάνε λένε γιατί μιλάνε, το κάνουν για την πολιτική τους αυτή. Ας αποφασίσουν επιτέλους τι θέλουν τους πολιτευτές ή από τους βουλευτές, να μιλάνε ή να μην μιλάνε.
9: Ακούστε όμως τώρα, εάν αυτό μου το ζητούσε κάποιος άλλος να το κάνω για λογαριασμό του, αυτό θα αποτελούσε ρουσφέτη, έτσι.
2: Ναι.
9: Κοιτάξτε όμως τώρα να δείτε και μια άλλη διάσταση. Ότι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος είναι έτσι φτιαγμένο, ούτως ώστε να μην μπορεί ο πολίτης, ο απλός ο κόσμος, να λύσει το πρόβλημά του μόνος του, να καταφέρει τα πολιτικά γραφεία και από εκεί και πέρα αυτό βέβαια να γίνεται ανταλλαγή με το θέμα της ψήφους, της επικείμενες κάθε φορά που θα γίνουν εκλογές. Κανονικά, πολίτης σε θέματα τα οποία τον αφορούν θα πρέπει δημόσια να καταγγέλει και να μην φτάνει ούτε στα γραφεία των βουλευτών, ούτε στα γραφεία των πολιτευτών και οπουδήποτε αλλού. Από μόνος του, τα social πια είναι τόσο ισχυρά που μπορούν να αναδεικνύουν τα θέματα και να τα βγάζουν προς τα έξω και δεν χρειάζεται παρέμβαση των πολιτικών. Απλώς λέω και πάλι και τονίζω ότι η πολιτική όπως είναι διαμορφωμένη, η πολιτική μεΐτα όπως είναι διαμορφωμένη στη χώρα μας, είναι έτσι διαμορφωμένη ούτως ώστε να εξυπηρετεί αυτό το ψηφοθυρικό και το ρουσφωτολογικό καθεστώς.
2: Ναι.
9: Δηλαδή το καταλάβατε αυτό. Πάμε να σας πω τώρα τι έγινε με αυτό που δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο εμένα. Οι τράπεζες, μάλλον το κράτος, να το πω έτσι, σε κουμπαριά με τις τράπεζες, σε κουμπαριά με τους προμηθευτές ενέργειας, σε κουμπαριά με τις αλυσίδες τροφοδοσίας και δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, έχουν δημιουργήσει ένα καρτέλ και έχουν βάλει μια φυλιά στο λαιμό του καταναλωτή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου το κράτος να εισπράξει, χρησιμοποιεί τις τράπεζες, δεσμεύει τους λογαριασμούς των πολιτών. Στη δική μου περίπτωση δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, θα σας το αναφέρω μετά τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και οι τράπεζες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τώρα το κράτος, κοιτάξτε να δείτε τι άλλη σβερίση γίνεται, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κράτος, λένε, κοίταξε να δεις κάτι, εγώ τι όφελος θα έχω, θα σε εξυπηρετήσω. Πώς θα κάνεις μια συνάλλαγη με έναν άνθρωπο, με έναν επαγγελματία, με έναν επιχειρηματία, με έναν πρέα, εγώ θα κερδίσω. Τι κερδίζουν λοιπόν οι τράπεζες? Έχουν κερδίσει 5 δις για το 25 αναβολή πόρου. Ποιος ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας ο οποίος έβγαλε έστω και 1000 ευρώ κέρδος δεν φορολογήθηκε? Οι τράπεζες λοιπόν αμέσως δεν φορολογούνται. Γιατί εξυπηρετούν τις κρατικές πολιτικές. 5 δις για το 2025. Τη στιγμή που η αγορά στενάζει, τη στιγμή που ο καταναλωτής και ο πολίτης υποφέρει, οι τράπεζες 5 δις ευρώ κέρδη, δεν λέω υπερκέρδη, υπερκέρδη, κέρδη λέω μόνο.
2: Ναι, ναι.
9: Αναβαλλόμενος φόρος. Δεύτερον. POS. Με προμήθεια, η οποία ξεκινάει από 0,5% έως και 1,8%. Εκείνος ο έρμος ο περιπτεράς που δουλεύει για 10 λεπτά στα καπνικά προϊόντα, δεν ξέρω πόσο δουλεύει. Αυτός όταν θα πάει ο αγοραστής και θα του δώσει κάρτα, μπαίνει μέσα. Όταν θα πάει να πάρει μια τσίχλα, μια καραμέλα και θα του δώσει κάρτα, μπαίνει μέσα. Το χαρτί που θα εκτυπώσει από τα POS ή την προμήθεια μπαίνει μέσα. Πόσα χρήματα μαζεύουν οι τράπεζες από το από την υποχρέωση της κάλυψης της συγκέντρωσης του αφορολογήτου. Δηλαδή ένα 30% των αποδείξεων και των αγορών θα πρέπει να έχουν γίνει μέσω πιστωτικών χρεωτιστικών καρτών, δηλαδή με πλαστικό χρήμα.
2: Ναι.
9: Αυτό το πλαστικό χρήμα λοιπόν έτσι, έχει προμήθεια. Πόσα χρήματα αναλογίζεται κανένας έχουν πάρει τράπεζες από αυτό? Αυτό είναι το αλυσβερίσι μεταξύ κράτους και τραπεζών. Αυτό ακριβώς γίνεται. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση την οποία κατήγγειλα, και γίνει το εξής. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο συστημικό ή αν ήταν προσχηματικό αυτό που έγινε ή δεν ήταν διάστατη περίπτωση προσχηματικό.
2: Mm-hmm.
9: Συνέβη το εξής. Προσπάθησα να κάνω μια συναλλαγή, προσωπικά εγώ, να μεταφέρω χρήματα από ένα λογαριασμό σε άλλον προκειμένου να πληρώσω υποχρεώσεις και δεσμεύτηκε ο λογαριασμός. Με έναν κωδικό ACP200, με μια ένδειξη και ένα μήνυμα ότι παρακαλώ επικοινωνήστε με την τράπεζα στο τάδε νούμερο και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Βεβαίως και δεν επικοινώνησε κανένας ποτέ μαζί μου. Από την Πέμπτη που μας πέρασε, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στεσλήθηκε το πρόβλημα. Βέβαια δέχτηκα και τηλέφωνα από πολύ υψηλό βαθμό στελέχη της τράπεζας ότι συγγνώμη δεν είχαμε πρόθεση. Ναι, μπορεί να μην είχαν πρόθεση, αλλά έχουν ξυλώσει για να έρθουμε και στην πλευρά των εργαζομένων στις τράπεζες.
2: Mm-hmm.
9: Έχουν αποψηλώσει τα καταστήματα από κόσμο. Δεν υπάρχει προσωπικό να δουλέψει. Ένα το συστημικό λάθος, ακόμα να το δεχτώ και ότι είναι συστημικό λάθος.
2: Ναι. Θα έπρεπε με το ανθρώπινο χέρι να λυθεί.
9: Να λυθεί. Σαφώς. Αφού δεν υπάρχει κόσμος στις τράπεζες, πηγαίνει στον Κισέ και δεν υπάρχει κανένας. Υπάρχουν μόνο ATM. Σε λίγο θα υπάρχουν ρομπότ. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν μπορούν να λυθούν έτσι τα πράγματα. Και για αυτή περίπτωση ο πολίτης, ο καταναλωτής, έχει δίκιο. Γιατί αφήσε την περίπτωση που εγώ ήθελα να μεταφέρω για να πληρώσω ένα ενίκιο. Έτσι. Εάν αυτός που χρειάζεται να κάνει αυτή τη μεταφορά για ένα σοβαρό θέμα υγείας λόγου χάρη και χρειάζεται αυτά τα χρήματά του να τα μεταφέρει,
2: τι θα γίνει?
9: Δεν επιτρέπεται ούτε συστημικό ούτε κανένα λάθος. Πρέπει τα χρήματά του να τα έχει διαθέσιμα ο καταναλωτής την ώρα που τα χρειάζεται.
2: Οποιαδήποτε ώρα θέλει και όσα χρήματα έχει και θέλει.
9: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχεις στην τράπεζα 600.000 και θες να τις βγάλεις. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις τι τις θέλεις, τι τα θέλεις, πού τα θέλεις. Θέλω τώρα τα λεφτά που σου έχω καταθέσει. Τέλεια. Έτσι.
9: Μα δεν τα παίρνεις.
2: Ναι, όχι, σου λέω τι πρέπει να γίνεται.
9: Αλλιώς
2: δεν
9: αλλάξει. Δηλαδή δεν τα παίρνεις από ένα ποσό.
2: Άρα
9: και πάνω.
2: Λοιπόν μετά πονηρεύεσαι κι εσύ ως πελάτης και λες πού είναι τα λεφτά μου. Αφού στα έδωσα, να τα φυλάξεις.
9: Γι' αυτό και εγώ είπα ότι ίσως ήταν προσχηματικό. Μπορεί και να μην ήταν προσχηματικό.
2: Λέμε
9: να
2: τώρα...
9: ήταν, δηλαδή να μην ήθελαν να κρατήσουν τα χρήματα 3-4 μέρες να το εκμεταλλευτούν. Αυτό το ξέρουν αυτοί.
2: Ναι.
9: Μπορεί και να μην ήταν προσχηματικό. Μπορεί να ήταν αδυναμία εξυπηρέτησης συγκεκριμένης υπηρεσίας λόγω του δεν έχουν υπαλλήλους να το ελέγξουν. Αυτό όμως εμένα δεν με αφορά.
2: Έχετε
9: και
2: δει.
9: Όλο αυτό όμως το σενάριο και όλο αυτό το έργο γίνεται, σας είπα και πάλι για να έρθω πάλι εκεί. Με την,
2: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μόνο.
9: Ναι, κλείνουμε με αυτό. Με την κάλυψη του κράτους. Το κράτος είναι αυτό που προστατεύει τις τράπεζες σε βάρος του Έλληνα πολίτη. Το γίνεται.
2: Λέστε.
9: Και αυτό είναι λυπηρό όταν τα νοικοκυριά στενάζουν, όταν ο Έλληνας φορολογούμενος δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, όταν δεν μπορεί να κάνει ένα δώρο στο παιδί του. όταν δεν μπορεί να κάνει ένα ταξίδι, όταν δεν μπορεί να βάλει τώρα με την κρίση βενζίνη στο αυτοκίνητο του.
2: Κύριε Μωρό, ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε. Μεταφέρατε αυτό το πρόβλημα, το οποίο εύχομαι να μην το ζήσουν και άλλοι πολίτες. Να...
9: Δεν ήταν προσωπικό. Έτσι, ναι, και δεν το έκανα. Σας λέω, μπορεί να του έδωσα πολιτική διάσταση, αλλά έπρεπε να την πάρει.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε, έτσι.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλημέρα και σας. Γεια σας.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μόρος. Έχω κάποια μηνύματα μέχρι να βρούμε τον Γιώργο τον Μπρούσαλη για να κλείσουμε την αθλητική ενημέρωση. Καλημέρα στην Ελευθερία Μαρνέλη στο Αίγιο. Καλημέρα στον Πάνο τον Ραπούση. Καλημέρα στον Γιώργο τον Νικολάου. Εδώ με ρωτάνε τι θα κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, σκούπα. Καλώς τα παιδιά, 3-0. 8 και 45 είναι το παιχνίδι. Α, δούμε τι θα μας πει ο Γιώργος ο Προύσαλη. Συμφωνεί μαζί μου. Σκούπα, Γιώργο, απόψε.
1: Εύκολο το έργο για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα. Πιστεύω ο Ολυμπιακός έχει ένα εύκολο έργο. Η Μονακό έχει απουσίες σημαντικές. Θα κατέβει με 8 συνολικά παίκτες ο Μάρκο Ισβίλη, αφού δεν θα έχει τους Νίκολα Μίροτιτς, Ντάνιελ Τάις και Αλφα Ντιάλο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, ο οποίος θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Tyson Ward. Δεν πιστεύω ότι δυσκολευτεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δηλαδή και στα πρώτα δύο παιχνίδια δεν θα λέγαμε ότι ιδιαίτερα υπήρχε κάποια δυσκολία. Ποτέ δεν ξέρεις μεν, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα είναι σκούπα, θα κάνει το 3-0, θα έχει μια εύκολη βραδιά. Και θα περάσει. Να πούμε ότι η αναμέτρηση είναι σε 9:15 Nova Sports Prime. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και ξαναλέμε, πιστεύουμε θα είναι ένα εύκολο βράδυ και θα κάνει μια σκούπα.
0: Και θα είναι η πρώτη ομάδα που θα περάσει στο Final Four.
1: Σωστά. Να πούμε ότι έχει 7 η ώρα την αναμέτρηση της Χαποέλ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ επίσης έχει ένα.
0: Α, μπορεί να είναι και η Ρεάλ η πρώτη ομάδα. Μπορεί να είναι και η Ρεάλ. Χρονικά
1: είναι το μεγάλο φαβορί.
0: Ναι. Και αυτοί οι δύο, αν περάσουν, θα διασταυρωθούν μετά στον ημιτελικό, έτσι. Αυτό δεν είναι Ολυμπιακός. Όχι, ψέματα. Θα είναι Ολυμπιακός με Φενέρ.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, ναι.
0: Είναι Ολυμπιακός με Φενέρ. Και ο Παναθηναϊκός θα είναι με τη Ρεάλ. Αν δεν κάνω λάθος. 7 η ώρα λοιπόν, είπες και το Χαποέλ Ρεάλ.
1: Ναι, Νόβο Σπορτ 5.
0: Έχει και. Τι άλλο έχει,
1: έχει Champions League.
0: Champions League δεν έχει.
1: Το πρώτο. Εισιτήριο των ημιτελικών περνάει από το Emirates, άρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10 η ώρα, Κοσμοτέ Sport 1. Το πρώτο μας ήρθε 1-1. Δεν έχει κάποια ομάδα έτσι το αβαντάζ, δεν έχει το προβάδισμα. Είναι μια αναμέτρηση ξεκάθαρα η οποία θα έχει ενδιαφέρον, γιατί τελευταία φορά που είδαμε την Arsenal στο τελικό Champions League ήταν το 2006. Πάμε μια 20ετία πίσω. Ενώ η Ατλέτικο ήταν μια δεκαετία. Τελευταία φορά που βρέθηκε στον τελικό. Μικέλ Αρτέτα και Σιμεώνα αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Τα καλά νέα για τον Αρτέτα είναι ότι εχθές επιβεβαίωσε ότι και Χάβερτς και Όντεγκαρντ προπονήθηκαν και θα είναι κανονικά, αλλά θα στερηθεί τους Τίμπερ και Μερίνο, δύο παίκτες οι οποίοι λείπουν εδώ και το καιρό. Ο Τίμπερ κλείνει 3 μήνες, ο οποίος τελευταία φορά που αγωνίστηκε, ενώ ο Μερίνο λείπει κοντά κάπως ένα δίμηνο. Να πούμε ότι ο Μικέλ Αρτέτα σε μια πιθανή ενδεκάδα θα κατεβάσει με σύστημα 4-3-1, θα κατεβεί με Τεράκια κατά τον κολπός, θα λέει Μπαγκάμπελ το δίδυμο στα στόπερ, ή Μοσκέρα ή Μπεν Βάιτ σαν δεξιμπακ, ή Καπία αριστερό, δίδυμο στη μεσαία γραμμή Ράις με Θουμπιμέντι, Σάκα δεξί εξτρέμ, 10 ο Έζε, με συγχωρείτε, αριστερό εξτρέμ ή ο Τροσάριο Μαρτινέλη και μοναδικός προθυμένος ο Γκιόκερες, ένα από την πλευρά του Σιμεώνε. Τα καλά νέα για αυτόν είναι ότι έχει πίσω τους Άλβαρες, Σόρλοθ, Τζουλιάνο Σιμεώνε και τον Χώση Χιμένες. Ήταν 4 παίκτες, ο Χώση Χιμένες είχε χάσει 8 παιχνίδια συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Άλβαρες είχε έτσι βγει εκτός λόγω τραυματισμού στο πρώτο μάτσο Μητροπολιτάνο. Ο Σόρλοθ είχε προβλήματα τραυματισμού και το ίδιο και ο Σιμεώνε. Γενικά, αν δεν τους είχε σήμερα το βαρέ, θα λέγαμε ότι θα είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, αλλά δεν θα έχει τους Μπάριος και εδώ και καιρό τον Νίκο Γκονζάλες. Σε μια πιθανή δεκάδα με σύστημα 4-2, ο Μπλακάρο τον κολπόστ, Χιούμπιλ με Χάντσκο δίδυμο στη μεσαία γραμμή, Γιωρέντε δεξί μπακ, Ρουγκέρι αριστερό, Κόκκι με Καρντόσο στη μεσαία γραμμή, Σιμεώνε δεξί εξτρέμ, αριστερό Λούκμαν, Άλβαρες και Γκριεζμάν, οι δύο προθυμένοι. Ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο αποφάσισμα μεταξύ των δύο. Θα είναι ένας ωραίος τελικός. Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι ο τελικός που. Ο ημιτελικός, συγχωρείτε. Ελπίζω ότι δεν θα είναι όπως ο προηγούμενος ημιτελικός, που ουσιαστικά το ματς κρίθηκε με δύο πέναλτι. Άρσεναλ, η οποία στα μάτς του Σαββάτου, κέρδισε με πολύ μεγάλη ευκολία τη Φούλα με 3-0. Το ίδιο και η Βαλένθια για το λογαριασμό της La Liga. Όχι και η Βαλένθια, όχι τη Φούλαμ, και και η Ατλέτικο κέρδισε τη Βαλένθια. Είναι ένα μάτς το οποίο για την Arsenal θα κρίνει πολλά, καθώς στην Premier League έχει ένα βαντάζ 6-7 βαθμών, αφού χθες γκέλαρε και η Manchester City έδωσε με την Everton. Και ουσιαστικά είναι μια ευκαιρία να κάνει κάποιο double. Βέβαια, όποια ομάδα και αν περάσει, θα έχει δύσκολο έργο. Καθώς, αν περάσει για παράδειγμα η Arsenal ή η Ατλέτικο και αντιμετωπίσει, πιστεύω κατά δικιά μου άποψη, κατά πάσα πιθανότητα την Paris Saint-Germain στο τελικό, γιατί μπορεί και να περάσει αύριο από το Allianz Arena, θα έχει ένα τρομερά δύσκολο έργο, γιατί όποιος είναι στο τελικό, είτε τελικά είναι η Bayern, θα έχει τεράστιο δύσκολο έργο να καταφέρει να κερδίσει μια ομάδα όπως η Bayern, όπως και η Paris Saint-Germain. Αν έλεγα ένα φαβορία, ας το πούμε έτσι, θα έλεγα ότι αν έβλεπα την Arsenal με την Bayern στο τελικό, θα έλεγα ότι θα ήταν ένας εξαιρετικός τελικός και εκεί πέρα φυσικά θα ήταν στα ίσα. Σήμερα όμως, ξαναλέω, βλέπω ισορροπίες. Ελπίζω να δούμε καλή μπάλα και ας προκριθεί ο καλύτερος.
0: Α, ωραία. Μ' άρεσε αυτό έτσι που το είπες. Είναι 8:57. Μία πρόβλεψη για το Παναθηναϊκός αύριο, Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι έχει κάνει το δύσκολο έργο. Δηλαδή, έχει καταφέρει να κάνει το 2-0 στην Arena Roig. Θα έρθει στο ΆΚΑ για να κάνει το ίδιο όπως έκανε στην Ισπανία, να παίξει μπάσκετ. Δεν θα έχει το Σλούκα, όπως ξέραμε ότι θα λείπει.
0: Εντάξει, δεν έχει φανεί η απουσία του πάντως. Ο Σόρτς έχει υπερκαλύψει, ναι, και με τον παραπάνω το κενό του Σλούκα. Έτσι.
1: Έχει σίγουρα και τον ταυτό, θα λέγαμε, Χέις Ντέιβις, ο οποίος βοηθάει.
0: Πήγε κάπου διακοπές πάλι, έκανε κανένα ταξίδι. Κάπου πήγε ή όχι?
1: Ο Χέις Ντέιβις, ναι, κάνει και εγώ ταξίδι, γιατί είχε πάει στην Ινδονησία, αν θυμάμαι καλά. Ταξιδεύει, εντάξει, το χαίρεται, ζήτω. Έτσι, απολαμβάνει τις άδειες
0: του. Δεν μας πειράζει, αργία, αφού μπαίνουν τα καλά, δεν μας πειράζει. Ναι. Και μπορεί να του κάνει και καλό κιόλας.
1: Βεβαίως. Δύσκολο έργο ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να κερδίσει κι αυτός και να κάνει
0: την ίδια και να περάσει. Να το τελειώσει, ναι, για να ξαναγυρίσει στο σπίτι του μετά. Ναι. Ωραία. Γιώργο Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αθλητική ενημέρωση. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τα λέμε στην τάξη εμείς.
1: Βεβαίως, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λέω, τα λέμε στην τάξη γιατί ο Γιώργος είναι σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας στο EEC Delta 360. Είναι ό,τι καλύτερο από τα νέα παιδιά που έρχονται πίσω από εμάς στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας γενικότερα, και είναι και άλλα παιδιά. Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, ζωντανή ενημέρωση. Να σας καλημερίσουμε, να του δώσουμε τη σκυτάλη, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Αύριο το πρωί στις 8. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη Τρίτη. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Για μάχες με τον στρατό του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεζμπολάχ. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι απόθυσε Ισραηλινά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέρι Σεριάν. Παρά την κατάπαυση του πυρός που παρατάθηκε ως τα μέσα Μαΐου, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή. Έχουν δημιουργήσει ζώνη βάθους 10 χιλιόμετρων που απέκοψαν από τον υπόλοιπο Λίβανο με κίτρινη γραμμή και απαγορεύουν την πρόσβαση στον πληθυσμό και στον τύπο, καθώς διεξάγουν επιχειρήσεις κατεδαφίσεων. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων και ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούζ και την Ιρανική επίθεση που καταγγέλουν πως δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Βουλή.

0: Την επίθεση καταδίκασαν η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ, δείχνοντας το Ιράν ως υπεύθυνο για αυτήν. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και παρότρινε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης ήρθε μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία το στενό, ενώ καταστράφηκαν 6 ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι και ντρόουνς. Την αμερικανική ανακοίνωση διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο έξω Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Σε άλλο ένα περιστατικό, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα του Ομάν στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρέντ να ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Φορτίο ρωσικού αργού έφτασε χτες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά αφού του έκλεισε το στενό του Ορμούζ, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί πλέον να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σημείωσε ότι τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα, δίνοντας έμφαση στη σύσταση να είναι στοχευμένα και προσωρινά. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης φέρνουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως θα αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βάρος των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως οι προτάσεις των κομμάτων δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις. Μάχη στη Βουλή θα δοθεί και για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη σκοπεύει να κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματος της μειοψηφίας, προκειμένου η πρόταση να περάσει με 120 ψήφους της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στα Νέα και την Καθημερινή, η κυβέρνηση ενδέχεται να επικαλεστεί εθνικούς λόγους και να χρειαστεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στον Α. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Αναφερόμενο στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτα του ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Ιστορική ομιλία στη μία το μεσημέρι στη Βουλή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Χθες ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας του απένιμε την τιμητική διάκριση «Προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς». Προγραμματισμένες διακοπές ίδρυυσης σήμερα λόγω έργων της ΕΙΔΑΠ. Οι περιοχές που θα γίνουν είναι ο Προμπονάς, η Ανογλυφάδα, η Κηφισιά και η Νίκαια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ρωσία δηλώνει πως θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στην ναζιστική Γερμανία. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της εκεχηρία από τα μεσάνυχτα της 5ης Μαΐου στα μεσάνυχτα της 4ης 6 Μαΐου, με τον Ζελένσκι να σχολιάζει πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Νεκροί βρέθηκαν οι 9 παγιδευμένοι εργαζόμενοι σε ανθρακοριχείο στην Κολομβία μετά από έκρηξη που οφείλεται σε συγκέντρωση αερίου σε στοάτου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν 6 ανθρακορίχους που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Στην Κίνα, τεράστια έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία

0: Στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
0: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
0: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
6: Στο σπίτι, η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine, το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο, όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
4: Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γης Μαριά μου, φίλες και φίλοι, τα έχουν κάνει όλοι. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Περαστικοί, βάνδαλοι, καταστροφείς, που σε ένα τοπόσημο της Πάτρας. Πόσο μακριά από το κέντρο της πόλης? Πολύ κοντά. 8 χιλιόμετρα. Θα δούμε σε λίγο ακριβώς πού, πώς, τι συμβαίνει. Καλημέρα. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι με αυτές τις οδυνηρές διαπιστώσεις για την Πάτρα μας, που ολισθαίνει σε επίπεδο αισθητικής αλλά και ιστορικής συνέχειας. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ενώ τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας ειδοποιήσεις, τα δικά σας μηνύματα τα καταγράφουμε και τα αναδεικνύουμε στο 2610-312-530. Εκεί σας περιμένει η Μαρία Ανδριένου. Ήτανε πολλές, φίλες και φίλοι, οι δικές σας επισημάνσεις, οι δικές σας αιτιάσεις και καταγγελίες για την ικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα από τα τοπόσημα του Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα του Ρίου. Ένα τοπόσημο που έχει συνδεθεί με την ιστορία των σιδηροδρόμων αλλά και της τοπικής κοινωνίας στο Ρίο. Καθώς μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά, στον ομφαλό του προαστίου της Πάτρας. Ενός ρίου που δυστυχώς υφίσταται μια εγκατάλειψη. Και μιλάμε για ένα τοπόσημο που είναι συνδεδεμένο με την σιδηροδρομική ιστορία της πόλης και εν γέννη της Δυτικής Ελλάδος, αλλά και με ένα κτίριο το οποίο αρχιτεκτονικά έπρεπε να ήταν πρωτεύουσας σημασίας για τον ΟΣΕ και την τοπική κοινωνία. Μιλάμε λοιπόν για τον ΟΣΕ, για το σταθμό των τρένων στο Ρίο, που όσοι το θυμόσασταν παλιά, διερχόμενοι από το κεντρικό αυτού σημείο του Ρίου ως ένα από τα γραφικά, θρηλυκά, ιστορικά, εμβληματικά στοιχεία, κτίρια της πόλης, του Δήμου του Ρίου παλαιότερα, του Δήμου Πατρέων τώρα, θα πρέπει να το ξεχάσετε και να αναθεωρήσετε, να προσγειωθείτε στην απεινή πραγματικότητα, η οποία παρουσιάζει δυστυχώς ένα άκρος απόλυτα κατεστραμμένο, βανδαλισμένο κτίριο. Τα δικά σας μηνύματα μας οδήγησαν, φίλες και φίλοι, στο κτίριο του Ρίου, εκεί στο σταθμό του Ρίου, όπου αντικρίσαμε την απόλυτη καταστροφή. Κτίριο το οποίο έχει μείνει μόνο το κουφάρι του. Η κατάσταση πραγματικά, φίλες και φίλοι, είναι λυπηρή. Είναι λυπηρή γιατί κάναμε μια αυτοψία και είδαμε ισοπεδωμένο όχι μόνο ένα κτίριο αλλά και την τοπική ιστορία. Μιλάμε μια ιστορία που τελεί ΟΣΕ. Τελεί ΟΣΕ. Το καταλάβατε? Κάνουμε και το λογοπαίγνιο με τον ΟΣΕ δηλαδή. Τελεί ΟΣΕ. Και τελείωσε γιατί ο ΟΣΕ από τη στιγμή που απενεργοποίησε την γραμμή, περιέφρεξε το χώρο κτλ. Ουσιαστικά εγκατέλειψε το κτίριο, που πήρε μια μικρή ανάσα πριν μερικά χρόνια όταν μετατράπηκε σε καφέ από την οικογένεια Μπετιχαβά στο Ρίο, που το δούλεψε πάρα πολύ καλά με σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου, στη διαδρομή του. Το εγκατέλειψε πριν από 2 χρόνια, δεν ανανέωσε την ενοικίαση για οικονομικούς λόγους και έκτοτε το κτίριο παρεδόθη, ναι, αυτή είναι η έννοια, αυτός είναι ο ακριβής όρος, παρεδόθη στους βανδάλους. Και μιλάμε για βανδαλισμούς, καταστροφές που δεν έγιναν σε κάποιο απόμακρο, απόμερο σημείο του Ρίου. Μιλάμε για καταστροφές που πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο, πιο κέντρο δεν υπάρχει, στην οδό Σόμερσετ δηλαδή, στο σταθμό του Ρίου, εκεί που είναι ο σφιγμός, ο παλμός, η καρδιά του Ρίου. Απίστευτες καταστροφές, οι εικόνες νομίζω ότι είναι περισσότερο εύγλωτες από οποιασδήποτε καταστροφές μπορεί κάποιος να περιγράψει. Και η εικόνα που αντικρίσαμε πραγματικά μας θλίβει. Μας θλίβει γιατί, όπως σας είπα, ανάμεσα σε όλες αυτές τις καταστροφές βρίσκει κανείς χνάρια μιας τοπικής ιστορίας που περνάει μέσα από τις ράγες ενός τρένου. Ενός τρένου που δυστυχώς για το Ρίο αλλά και για την πόλη δεν σφυρίζει πια. Μιλάμε για ένα πετρόκτιστο κτίριο, μια εμβληματική αρχιτεκτονική
Μια κατασκευή που σε πολλούς παραπέμπει στην παιδική εφηβική του ηλικία, τότε που ήκμαζε ο σταθμός του Ρίου, που η γραμμή σιδηροδρομική λειτουργούσε κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να ήταν αποσυνδεδεμένη η λειτουργία της γραμμής με την φύλαξη, με τη διατήρηση αυτού του χώρου. Είναι λυπηρό να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις ισοπεδωμένες, το επαναλαμβάνω, χωρίς ίχνος υπερβολής, ισοπεδωμένες αίθουσες. Όλα γης μαδιάμ, όλα ισοπεδωμένα. Είναι τέτοια η μανία των καταστροφέων που ξεκόλλησαν ακόμα και πλακάκια, ισοπαίδωσαν ακόμα και τείχους. Και μέσα σε όλα αυτά, φυσικά δεν θα χρειάζεται νομίζω να αναφέρω ότι η εξωτερική τείχη είναι μαυρωμένη με σπρέι και μπογιές, όπως βέβαια και η εσωτερική τείχη. Και εκεί, ανάμεσα στο πουθενά, απέναντι στην, και μέσα στην απέραντη, στην απόλυτη καταστροφή, να φαντάζουν σαν απομεινάρια της λήθης κάποια βιβλία δρομολογίων, τα οποία παραμένουν πεταμένα μεν, αλλά κατά τα άλλα άθικτα. Και κάπου πιο δίπλα πεταμένα κάποια κλειδιά που κανένας δεν πρόλαβε να πάρει και φυσικά κανένας δεν τα αναζήτησε. Κλειδιά που φυσικά είχαν σχέση με τη λειτουργία του σταθμού. Είναι δύο σημάδια τα οποία μας δίνουν την αίσθηση ότι κάποτε εδώ λειτουργούσε κάτι. Για όσους τυχόν δεν ξέρουν, για όσους δεν είχαν περάσει ποτέ στο παρελθόν. Αυτές οι εικόνες, φίλες και φίλοι, συνιστούν την απόλυτη ντροπή για την τοπική κοινωνία. Ο ΟΣΕ έχει ακέραια την ευθύνη. Όμως, έχει και η τοπική κοινωνία, κατά τη γνώμη μου και ο Δημοσπατρίων, που δεν διαφύλαξαν το χώρο. Θα μου πείτε, ένας χώρος που δεν λειτουργεί είναι ευάλωτος. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε πολλά πράγματα στην Πάτρα να τα έχουμε αφήσει στην τύχη τους, όπως δυστυχώς και συμβαίνει. Βλέπετε τι γίνεται με το άλλο σήμα κατά τεθέν της πόλης, με το Δημοτικό Θέατρο του Τσίλερ, το Θέατρο Απόλλων, όπου και αυτό έχει ξεχαρβαλωθεί. Αλλά εδώ μιλάμε για το Ρίον. Ένας σταθμός που θα μπορούσε να ήταν κόσμημα, ένας πολιτιστικός χώρος, ένας χώρος ομιλιών, διαλέξεων, ένα μικρό μουσείο της τοπικής σιδηροδρομικής ιστορίας ή της ιστορίας του Ρίου, δυστυχώς έχει παραδοθεί στην απόλυτη καταστροφή και έχει γίνει έρμεο στην μήνη των βανδάλων. Αν μια πόλη, αν μια κοινότητα, αν μια κοινωνία δεν μπορεί να διαφυλάξει την ίδια την ιστορία της, είναι καταδικασμένη να την απολέσει. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει στο Ρίον. Φύγαμε από την αυτοψία αυτή, φύγαμε από το ρεπορτάζ αυτό με μαύρη καρδιά. Βλέποντας τα απομεινάρια της καταστροφής και κάνοντας την αντίστοιξη με τα χρόνια πως παιδιά κι εμείς αναπνέαμε τον αέρα της δημιουργίας σε αυτόν τον γραφικό, ιστορικό, θρηλυκό σταθμό τρένου. Μιλάμε για μια κατάντια. Μιλάμε για την απόλυτη ισοπαίδωση όχι μόνο του κτίριου αλλά και της διαδρομής. Κάθε χνάρι της τοπικής κοινωνίας, κάθε χνάρι της τοπικής κοινότητος μέσα από το σταθμό αυτό έχει ισοπεδωθεί, έχει καλυφθεί από τη λύθη. Ο σταθμός παραμένει μόνο, στηρίζεται μόνο στο κουφάρι του. Δυστυχώς η κατάσταση είναι απελπιστική. Τα παλιά εκδοτήρια μέσα έχουν λαϊλατηθεί, έχουν ανατραπεί τα πάντα, έχουν σπάσει τα πάντα και αναρωτιέται κανένας. Δεν μιλάμε για κάποιους που μπήκαν μέσα και έκαναν κάποιες πρόχειρες καταστροφές. Μιλάμε για συστηματικές καταστροφές, για μεθοδικούς βανδαλισμούς. Και αναρωτιέται κανένας. Πραγματικά αναρωτιέται. Στο κεντρικότερο σημείο του Ρίου. Δεν είδε κανένας, δεν άκουσε κανένας, δεν έμαθε κανένας τις πρώτες καταστροφές έτσι ώστε να προφυλαχθεί ο χώρος, να μην ακολουθήσουν οι επόμενες. Δεν μερίμνησε κάποιος ανευθυνοϋπεύθυνος έτσι ώστε να περιφραγεί ο χώρος. Οδυνηρές διαπιστώσεις και ερωτήματα που εγείρονται και ζητούν αδύρυτα απαντήσεις. Απαντήσεις που μάλλον ή μάλλον σίγουρα δεν θα έρθουν. Δεν θα έρθουν γιατί δεν είχαν έρθει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις που είχαμε βανδαλισμούς δημοσίων κοινόχρηστων χώρων. Και εκεί, φίλες και φίλοι, μπαίνουν πλέον
τα ερωτήματα. Έστω και με αυτή την κατάσταση. Τι θα κάνουν οι ηθήνοντες? Χωρίς ο χώρος βέβαια να ανήκει στο Δήμο, χωρίς ο χώρος να ανήκει στην πόλη, αλλά στον ΟΣΕ. Τι κινήσεις θα κάνει η πόλη και αυτή η αιρετή, προκειμένου να πιέσουν να σωθεί ό,τι σώζεται από τοπική ιστορία. Και μιλάω για αιρετούς οι οποίοι θα έπρεπε στις περισσότερες των περιπτώσεων να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα ή αν θέλετε και με τέτοιου είδους ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε λοιπόν και την αντίδραση των βουλευτών μας να ρωτήσουν, να κάνουν υπερωτήσεις στην Βουλή έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι μελιγενέστε με αυτό το τοπόσημο της Πάτρας που είναι ο παλιός σταθμός του Ρίου.

0: Διαβάζουμε στην Πελοπόννησο, φίλες και φίλοι, ότι έγινε συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Κατσανιώτη. Συνάντηση μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε θετικό και θεσμικό κλίμα. Όλα αυτά βέβαια μετά το άρθρο που συνυπέγραψε μαζί με άλλους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο αρχαίος βουλευτής και πρώην υφυπουργός Ανδρέας Κατσανιώτης. Είχε συνάντηση λοιπόν, όμως, που μας αποκαλύπτει ο Κώστας Λαμπρόπουλος, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, λίγο πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Αντικείμενο ήταν οι πολιτικές ανησυχίες που είχε ήδη διατυπώσει δημόσια ο αρχαίος βουλευτής και από το περιβάλλον του πρώην Υπουργού Πολιτικών Εξωτερικών, δηλαδή του κ. Κατσανιώτη, υπογραμμίζουν ότι η παρέμβασή του γίνεται από θέση ευθύνης με στόχο να ακουστούν εγκαίρως οι προβληματισμοί της κοινωνίας, της περιφέρειας και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η βασική αγωνία του Ανδρέα Κατσανιώτη, λένε οι συνεργάτες του, παραμένει η δημοσκοπική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και η διαμόρφωση των όρων που θα επιτρέψουν στην παράταξη να διεκδικήσει ξανά την αυτοδυναμία. Συγγνώμη, μας δουλεύουν. Δηλαδή, χρειαζόταν ο κύριος Κατσανιώτης και οι συναυτό βουλευτές να εκφράσουν τις όποιες, όπως λένε, αγωνίες τους δημόσια, αν πραγματικά αυτός ήταν ο σκοπός τους. Και αυτή είναι η πολιτική μου άποψη, θα έπρεπε αυτές οι αιτιάσεις, αυτές οι επιφυλάξεις, αυτές οι ανησυχίες να τεθούν στα όργανα του κόμματος ή με επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αναρωτηθείτε, ένας ο οποίος πραγματικά κόπτεται για την παράταξη, για το θετικό πρόσημο της κυβέρνησης, προβαίνει σε τέτοιου είδους δημοσιοποίηση άρθρων επιστολών και μάλιστα στη συγκεκριμένη εφημερίδα του συγκροτήματος Μαρινάκη που μάχεται λυσαλέα την κυβέρνηση. Και προσέξτε, αυτό θα το έλεγα για οποιοδήποτε κυβέρνηση, γιατί πρέπει επιτέλους να πάψουμε να κοροϊδευόμαστε και να κοροϊδεύουμε και τους άλλους. Εάν ο κάθε βουλευτής έχει τις όποιες ανησυχίες, αυτές μπορεί να τις θέσει στα όργανα του κόμματός του, στον ίδιο τον αρχηγό του, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εφόσον είναι συμπολιτευόμενος. Αλλά αυτή η κίνηση μάλλον ευνοεί τους πολιτικούς αντιπάλους παρά διευκολύνει τον Πρωθυπουργό, τον όποιον Πρωθυπουργό ή τον πιο όποιον αρχηγό κόμματος, να λαμβάνει αποφάσεις επ' ωφελία του κόμματός του. Άρα λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε επιτέλους σε αυτή την πόλη, έχω την άποψη ότι ο κύριος Κατσανιώτης ουσιαστικά με την κίνησή του, δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι ήταν η θελημένη όχι, αλλά το αποτέλεσμα σίγουρα ζημίωσε αντί να ωφελήσει την κυβέρνηση. Τη ζημίωσε, ενώ θα μπορούσε να την είχε ωφελήσει εάν αυτή η επιστολή που συνυπέγραψε κατευθυνόταν μέσω των κομματικών διάβλων στο Μέγαρο Μαξίμου. Και τότε, εάν δεν λαμβάνεται υπόψη, θα είχε την πολιτική νομιμοποίηση ο κάθε βουλευτής να δημοσιοποιήσει τις αιτιάσεις, επιφυλάξεις, τις προειδοποίησεις του. Όμως αυτό δεν έγινε. Πήγαμε κατευθείαν σε μια επιστολή δημόσια. Αναρωτηθείτε λοιπόν ποιους πραγματικά εξυπηρετεί αυτή η επιστολή. Πολλοί λένε ότι βρίσκεται κάποιος συγκεκριμένος διαγραφής από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Νομίζω το ξέρετε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 5 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αλλάζει ριζικά η εικόνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με την ολοκλήρωση των νέων τμήματων επιγόντων περιστατικών έως τα τέλη Ιουνίου. Δημιουργείται σύγχρονο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές και αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καμπάνια του Δήμου Πατρέων για το καθαρισμό οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως 15 Ιουνίου με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Καθησυχαστικές εμφανίζονται οι πρώτες μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα μετά τη φωτιά στα ελαστικά στη Λεύκα. Σύμφωνα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα επίπεδα ρήπανσης καταγράφονται κάτω από τα όρια, καθώς οι άνεμοι απομάκρυναν τους ρήπους προς τη θάλασσα. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει έντονη δυσοσμία, με τους ειδικούς να συστήνουν σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν την έκθεσή τους και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως σε ανηλίκους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 12χρονου στο Ρίο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί ζητούν αυστηρότερα ηλικιακά όρια και μεγαλύτερη ευθύνη από τους γονείς την ώρα που εντείνονται οι έλεγχοι της τροχέας. Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία προκαλεί κυβλάβη στον αγωγό αποχέτευση στον ποταμό Κλάφκο. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για επιβάρυνση των θαλάσσιων υδάτων από αστικά λίμματα και καθυστερήσεις στους απαραίτητους ελέγχους. Στην επικαιρότητα και η ορεινή αχαΐα, όπου κάτοικοι σε περιοχές των Γαλαβρίτων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την εγκατάλειψη που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Όπως καταγγέλουν, βασικές υποδομές απουσιάζουν με την υγειονομική κάλυψη να είναι λυπής, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός ή ασθενοφόρο, ενώ οι μετακινήσεις προς νοσοκομεία απαιτούν ακόμη και ώρες. Προβλήματα καταγράφονται και στις συγκοινωνίες με περιορισμένα δρομολόγια και δυσκολία πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, ενώ το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και απαρχαιωμένο, δυσχεραίνοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και την τοπική οικονομία. Στα αθλητικά, στον Παπελοποννησιακό Στάδιο θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών ανάμεσα σε Πανηγιάλιο και Φιέλα Πατρών στις 13 Μαΐου. Παράλληλα, συγγνώμη ζήτησε ο μπασκετμπολίστας Αντώνης Γκάζος για τη συμπεριφορά του σε αγώνα, κάνοντας λόγο για αντίδραση εν θερμό. Στις 6 Ιουνίου η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Global Day Run Patras 2026, μια ανοιχτή αθλητική διοργάνωση για μικρούς και μεγάλους στην περιοχή της Αγιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες 8 και 4 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα με στόχο την προώθηση της άθλησης και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες για όλους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Travel West Forum. Το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένους Πατρών. Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.

Έχουμε μια νέα βαρύτατη καταγγελία, φίλες και φίλοι, για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κοριτσιών στο εργοστόλι. Γλιτώσαμε από ένα μεγάλο εφιάλτη, λέει η μητέρα μικρού κοριτσιού στην Πελοπόννησο, σε ένα αποκαλυπτικό θέμα που δημοσιεύει σήμερα ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Το παιδί μου υπέστη ό,τι και η Μυρτό, καταγγέλει η μητέρα στην Πελοπόννησο, φέρνοντας νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο εργοστόλι. Στοιχεία που έρχονται στο προσκήνιο από μαρτυρίες για δράση κυκλωμάτων ναρκωτικών και εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών. Μητέρα λοιπόν 22χρονης φοιτήτριας καταθέτει ότι διαθέτει ηχητικά ντοκουμέντα και γραπτές σημειώσεις της κόρης της. Μάλιστα σημειώνει στην Πελοπόννησο με αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια: «Έχω φρίξει. Δεν λέγονται δημοσίως όσα περιγράφονται στις σημειώσεις που έχει κρατήσει η κόρη μου στο κινητό της». Ένα αποκαλυπτικό θέμα που νομίζω είναι γροθιά στο στομάχι από τον Γιώργο Αναστασόπουλο, αποκλειστικά στο σημερινό φύλλο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Τι γίνεται με τα πατίνια, φίλες και φίλοι στην Πάτρα? Νομίζω υπάρχει ένα καθεστώς ασυδοσίας και τα αποτελέσματα δυστυχώς μεταφράζονται σε ατυχήματα σπουδαιότερα ή λιγότερο σπουδαία, μάλλον επιπόλαια, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρά, σε ατυχήματα τα οποία καταγράφονται στο Καραμαδάνιο. Παιδιά τα οποία διακομίζονται εκεί, έχοντας υποστεί ακόμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση η οποία δυστυχώς βαίνει επιταχύρω κάθε μέρα και χειρότερα, και έρχονται μπλόκα πλέον για τα πατίνια. Μιλάμε για τραυματισμούς ανηλίκων και στην περιοχή μας, αλλά και ενηλίκων, καταστάσεις και περιστατικά που πλέον απαιτούν μέτρα. Φαίνεται ότι η τροχέα θα έχει στραμμένη την προσοχή της στους οδηγούς των πατινιών. Πλέον οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν 135 παρεβιάσεις από άτομα που οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα ηλεκτρικά πατίνια διαχωρίζονται νομικά βάσει της ταχύτητάς τους με στόχο την ασφάλεια των αναβατών. Όσα αναπτύσσουν ταχύτητα έως 5 ή 6 χιλιόμετρα εξομοιώνονται με πεζούς και η χρήση τους επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 12 ετών ή και σε μικρότερα εφόσον συνοδεύονται από άτομα άνω των 16 ετών. Αντίθετα, τα πατίνια τα οποία μπορούν να κινηθούν από 6 έως 25 χιλιόμετρα είναι τα λεγόμενα ηλεκτρικά πατίνια. Λογίζονται ως ποδήλατα. Επιτρέπονται αυστηρά σε αναβάτες 15 ετών και άνω, ενώ απαγορεύεται ρητά να κυκλοφορούν σε οδούς με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις, καθώς η μη χρήση υποχρεωτικού κράνους ή αντανακλαστικού γυλαίκου τη νύχτα κοστίζει 30 έως 80 ευρώ. Η μεταφορά στην επιβάτη τιμωρείται με 100 ευρώ, ενώ η υπέρβαση των 25 χιλιόμετρων την ώρα επιφέρει πρόστιμο 40 έως 100 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δυστυχώς είναι ασίδωτη. Υπάρχουν καταγγελίες γιατρών σχεδόν σε καθημερινή βάση που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιστατικά. Ήδη στην Αττική οι έλεγχοι από ειδικά συνεργεία της αστυνομίας έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να επεκταθούν και στην Πάτρα, όπου υπάρχουν συνεχείς καταστάσεις παραβατικές. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεγκτη και από την πλευρά του ο χειρουργός παιδών, διευθυντής ΕΣΥ, Βασίλης Αλεξόπουλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στους γονείς μέσα από την Πελοπόννησο. Έχουν ευθύνη και θα πρέπει να επιτηρούν τα παιδιά τους. Κατά την ταπεινή μου άποψη, λέει ο κ. Αλεξόπουλος, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θα πρέπει να αλλάξει, να γίνει πιο αυστηρός. Δηλαδή, κάτω των 16 ετών, να μην επιτρέπονται τα μοτοποδήλατα και τα πατίνια χωρίς άδεια. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Διονύση Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μάρια Ανδριανού απάντησε και κατέγραψε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Μείνετε εδώ στο Πελοπόννησος FM. Ακολουθούν στον Τερίς Παπανδρέου και Μαρίνα Ριζογιάννη. Από εμάς ευχές για καλό πρωινό. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Για μάχες με το στρατό του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεζμπολάχ. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι απόθυσε Ισραηλινά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέιρ Σεριάν. Παρά την κατάπαυση του πυρός που παρατάθηκε ως τα μέσα Μαΐου, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων και ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την Ιρανική επίθεση που καταγγέλουν πως δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζάιρα, την πρώτη στη χώρα μετά από διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλόβαθμο αξιωματικό των οποίων δεν κατονόμασε. Την επίθεση καταδίκασαν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ, δίνοντας το Ιράν ως υπεύθυνο για αυτήν. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και παρότρινε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης ήρθε μετά από την αναγγελία του Αμερικανού Προέδρου πως θα διεξαχθεί Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό Αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία το στενό, ενώ καταστράφηκαν 6 Ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν Ιρανικοί πύραυλοι και ντρόουνς. Την Αμερικανική ανακοίνωση διαψεύδει ωστόσο το Ιράν. Ανεβαίνουν ξανά εντωμεταξύ οι διεθνείς

0: εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί πλέον να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης φέρουν υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι θα αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βάρος των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως οι προτάσεις των κομμάτων δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις. Μάχη στη Βουλή θα δοθεί και για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη τώρα σκοπεύει να κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματος της μειοψηφίας, προκειμένου η πρόταση να περάσει με 120 ψήφους της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στα Νέα και την Καθημερινή, η κυβέρνηση ενδέχεται να επικαλεστεί εθνικούς λόγους και να χρειαστεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των Εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Έθεσε και ο ίδιος το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, λέγοντας πως πίσω από αυτήν μπορεί κανείς να συκοφαντεί και να δολοφονεί χαρακτήρες και τόνισε ότι πρέπει κοινά ως Ευρώπη να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες να είναι επώνυμες οι απόψεις, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν. Συγκέντρωση μνήμης στις 12 το μεσημέρι για τα 3 θύματα, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, δηλαδή 4 θύματα, στο σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα στην οδό Σταδίου. Δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ιδιωτερότητα. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, προσθέτει. Τροποποίηση στα δρομολόγια του μετρό, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G και θα μας ενημερώσει για τις τροποποίησεις αυτές ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
1: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Τα έργα αυτή τη φορά αφορούν το τμήμα Αττική Μεταξουργείο. Είναι για την εγκατάσταση δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Αττική Μεταξουργείο, λοιπόν, από σήμερα, 5 Μαΐου, έως και την 5η, 21 Μαΐου. Οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν Κυριακή με Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Τώρα για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο ΑΣΑ θα έχει δρομολογήσει για εκείνες τις μέρες και ώρες τη γραμμή Χ19 που θα κινείται μεταξύ των σταθμών μετρό Ομόνια και Άγιος Αντώνιος. Όλες οι αλλαγές για τους τελευταίους σειρμούς εκείνες τις μέρες αλλά και για το δρομολόγιο στην ιστοσελίδα του Αθήνα 94, Βάνα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η χαμηλού κόστους εταιρεία από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητά αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Την πρώτη του σύνοδο πραγματοποιούν σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση και Αρμενία, καταδεικνύοντας την επιθυμία των Ευρωπαίων να βοηθήσουν αυτή τη χώρα του Καυκάσου να απομακρυνθεί από τη Ρωσία, τον ιστορικό της σύμμαχο. Η σύνοδος αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα, το οποίο συμβολίζει τον σταδιακό επαναπροσανατολισμό της Αρμενίας προς τη Δύση, εκτίμησε Ευρωπαίος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους από ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, με φόντο την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκαν 2 Εβραίοι αλλά και μια σειρά άλλων επιθέσεων, σύμφωνα με το γραφείο του. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς το πρωί έως αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Παρόμοια η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, τη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Προβλήματα επίσης καταγράφονται σε Ακαδημίας, Πανεπιστημίου και σταδίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στα δύο ρεύματα της Αττικής. Αττικής Οδού, Βάνα.
0: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον

0: βγάζει.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
8: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
8: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
9: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: από το 1961. Το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην όμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Πελοπόννησος FM 103,9 και είναι η εκπομπή Όλα λέγονται κυρίες και κύριοι, και φυσικά μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Να σου σερβίρω κι εγώ ένα συνέδριο ανάπτυξης, έτσι. Είμαστε στο 14ο. Θα πραγματοποιηθεί 19 έως 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Μια πολύ σημαντική απόφαση για εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, η οποία βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, Σωτήρη, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση του 14ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, το υψηλό κύρος του κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού της Ελλάδας της Βουλής των Ελλήνων αναδεικνύει το έργο και τη σπουδαιότητα για την περιφερειακή ανάπτυξη, που είναι και ο βασικός στόχος του συνεδρίου. Ενισχύει σημαντικά βέβαια τη στρατηγική για την ανάπτυξη όλων των επιπέδων, όπως έχει σχεδιαστεί στις ενότητες του τρίμερου συνεδρίου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με ρώτησε κάποιος φίλος μου που μένει σε απομακρυσμένη σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Τι καιρό μου λέγετε σήμερα, χειμώνα ή άνοιξη?
1: Ναι.
0: Το πρωί που είχα,
1: χαρά,
0: ναι, σήμερα έχουμε άνοιξη, έτσι. Έχει ένα κρυάκι στο βάθος, αλλά όχι όμως καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Οι κορυφές μας είναι λευκές, έτσι, λευκοντυμένες.
1: Ναι.
0: Για να το λέμε και
1: από
0: αυτό.
1: Από πού σε έπαιρνε δηλαδή, από βόρεια?
0: Από βόρεια.
1: Γιατί από βόρεια έχω...
0: Από βόρεια,
1: ναι,
0: από βόρεια.
1: Ότι κρατάει ακόμα.
0: Κρατάει, ναι. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, καλά είναι αυτά. Ας περάσει ο Μάιος έτσι δροσερός και ωραίος. Δεν χρειάζεται να έχουμε από τώρα τις υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, για να βγάλουμε και καλό καλοκαίρι μπροστά μας, να έχουμε έτσι ένα ευχάριστο και ανώδυνο από απόψεως θερμοκρασιών καλοκαίρι. Λοιπόν.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν πάω εγώ κουραζιέρες.
0: Είδες, το ξέρω.
1: Γι' αυτό δεν πάω κουραγιά.
0: Είδες, ξεκινάς να πας ένα ωραίο ταξίδι, έτσι, ναι, ανέμελο, και καταλήγεις να σε πάνε τέσσερις.
1: Περιπέτεια της ζωής σου.
0: Όχι, μπορεί να είναι και το τέλος της ζωής σου, δεν είναι απλώς μια περιπέτεια, έτσι.
1: Φαντάσου τώρα τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αναφερόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το κουραζιερόπλιο που περιπλανιέται, να το πούμε και έτσι, στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είχε εντοπιστεί, είχαν εκεί τρεις θανάτους ή τέσσερις.
0: Τρεις θανάτους.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: από ένα περίεργο ιό.
0: Ο οποίος είναι και αυτός απομολυσμένα, λέει, τροκτικά και διάφορα τέτοια.
1: Τα καράβια έχουν ποντίκια μέσα, δεν το ξέρεις. Τώρα, αν είναι κουραζιερόπλιο, τι σημαίνει, δεν έχει ποντίκια?
0: Δεν έχει σημασία. Κάνουν
1: για τα ποντίκια κουραζιέρα.
0: Να χρυσοπληρώνεις έτσι μια κουραζιέρα, ναι, και να βρεθείς στο τέλος,
1: ναι,
0: και να βγαίνεις από το κουραζιερόπλιο νεκρός, έτσι.
1: Ναι, αυτό λέμε. Σε πηγαίνουν τέσσερις, όπως το πες.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν.
1: Οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση απελπισίας από ό,τι διαβάζω σήμερα. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας. Και προφανώς δεν τους επιτρέπεται, γιατί υπάρχει αυτή η καραντίνα στην οποία έχει μπει όλοι και οι επιβάτες και το πλήρωμα. Έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα ενός περίεργου ιού. Χανταϊός, τι είναι αυτός, ούτε καταλαβαίνω, ούτε ξέρω, κάτι από αυτούς τους περίεργους των τροπικών, έτσι, ζωνών.
0: Ξέρω, κοίταξε,
1: δεν
0: σωτήρι,
1: έχει και θεραπεία, λέει. Δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχουν αντιϊκά, ναι, φάρμακα, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι.
1: Και είναι και ένας Έλληνας, διάβασα σήμερα,
0: είναι
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι και ένας Έλληνας. Και θα δούμε πώς θα έρθει. Κάτι ψάχνουν έτσι να βρουν έναν τρόπο να τους κατεβάσουν σε κάποιο λιμάνι, προφανώς μέσα σε πολύ αυστηρές. Όχι, σε Ξερονήσι, δεν νομίζω.
0: Με συγχωρείς, γελάμε τώρα. Είναι σοβαρό το θέμα. Συγγνώμη, ναι, κυρίες και κύριοι, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αλλά εκεί που λες ότι κάνω το προγραμματισμό μου, φεύγω ένα ωραίο ταξίδι, έτσι, με τις καλύτερες, ναι, προϋποθέσεις, γιατί μπαίνει σε ένα κρουαζιερόπλιο προφανώς με τις καλύτερες προϋποθέσεις και τελικά βρίσκεσαι στο πουθενά,
1: λέω, ναι,
0: ως εξόριστος,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Και να κινδυνεύει και η ζωή σου.
0: Και να κινδυνεύει και η ζωή σου. Δηλαδή, σκέψω αυτοί οι άνθρωποι τι βιώνουν εκεί μέσα, έτσι.
1: Ναι, είναι παγιδευμένοι σε ένα κονσερβοκούτι.
0: Ναι, σου έρχεται δηλαδή,
1: μέση του, του
0: αφήστε
1: του
0: με να πηδήξω, λες, εδώ, ναι, πέρα, ούτως ή άλλως
1: προς
0: γκρεμός και πίσω ρέμα,
1: ναι,
0: είναι η υπόθεση
1: στη
0: μέση,
1: ναι,
0: του ωκεανού, έτσι. Γιατί από ό,τι λένε και οι από αυτά που έχουν γίνει στις δημοσιεύσεις, λέει, δεν είμαστε απλώς μια είδηση, λέει ένας τίτλος σε άρθρο. Ναι, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές που μας περιμένουν πίσω κλπ. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ναι.
1: Και αφού ξεκινήσαμε έτσι από το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι πάει προς... Όχι, εγώ έχει ήδη καταρρεύσει από ό,τι φαίνεται η εκεχηρία.
0: Για ποια εκεχηρία μιλάς?
1: Στα στενατόρια.
0: Με συγχωρείς.
1: Διαβάζω, λέει κάτι τίτλο ότι είναι με το δάχτυλο. Τι είναι το δάχτυλο στη σκανδάλη?
0: Είναι. Η Αμερική έχει αρχίσει και
1: βυθίζει κάτι μικρά πηλιάρια. Το Ιράν ρίχνει πυράβλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξεκίνησαν πάλι από την αρχή.
0: Σωτήρι μου, δεν σταμάτησε ποτέ το θέμα αυτό. Επειδή δεν πώς το λέμε, πες το, έχεις πάει και φαντάρο στα όπλα, τι κάνουν.
1: Εκπυρισσοκρότηση.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
0: πάυση λοιπόν προσωρινή, ναι. Αλλά οι διεργασίες του πολέμου δεν σταμάτησαν ποτέ. Μην γελιόμαστε τώρα. Αλλά φτάσαμε, είδες, να γελάμε με θέματα πάρα πολύ σοβαρά που αφορούν τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας και βέβαια στοιχίζουν σε ανθρώπινες ζωές, έτσι,
1: γιατί σίγουρα.
0: Να μην ξεχνάμε ότι τα θέματα αυτά έχουν
1: και αυτού πάλι από την αρχή, όπως λέμε, έτσι, γιατί προφανώς δεν έχει καταρρεύσει οποιαδήποτε προσπαθειακή ειρήνευσης.
0: Και ελπίδα, βέβαια. Είναι ελπίδα. Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει και πάντα ελπίζουμε κλπ. Να σου πω, πάμε σε αυτό το περίεργο. Όχι το περίεργο. Όλη αυτή η φάμπρικα του κέντρου, του τηλεφωνικού κέντρου που έχει στηθεί στη γειτονική Αλβανία.
1: Ναι, είπα, το πάμε, ναι. Ήταν αυτή
0: υπάρχουν νεότερα στοιχεία
1: αυτή
0: που δείχνουν.
1: Η κατάσταση είχε στηθεί σε βιομηχανικό επίπεδο. 450 άτομα
0: προσωπικό
1: σε τηλεφωνικό κέντρο, ολόκληρο οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο που ήξεραν και πολλές γλώσσες, λέει, όσοι εργάζονται, γιατί εργάζονται.
0: Ήταν υψηλών, βέβαια, υπάλληλοι ήταν.
1: Σαν υπάλληλοι και επιπλέον, λέει, όποιος κατάφερε και ξεγελούσε κάποιο θύμα,
0: έπαιρνε
1: πόνους. Ποσοστό επί της απάτης.
0: 50 εκατομμύρια είχαν καταφέρει να αποσπάσουν, έτσι, από Ευρωπαίους πολίτες, έτσι, γιατί αυτό η Ευρώπη ήταν στο στόχος τους.
1: Προφανώς η απάτη έχει φτάσει σε καταστάσεις και σε επίπεδα πλέον που δεν υπήρχαν πριν από πολλά χρόνια, έτσι. Και μάλιστα είναι οργανωμένες αυτές οι... Πραγματικά πρόκειται για επιχειρήσεις στην ουσία και λειτουργούν με βάση συγκεκριμένο σχέδιο. Ναι. Δεν σε παίρνει ένας, δηλαδή, τυχαία, έτσι, και αν τσιμπήσεις από το τηλέφωνο. Υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, στην ψυχολογία και πώς θα καταφέρουν να σε πείσουν μέσα από το τηλέφωνο. Είτε να σε κοροϊδέψουν και να σου αποσπάσουν χρήματα, είτε να σε δημιουργήσουν την ψυχολογική πίεση και το φόβο ότι κάτι συμβαίνει με κάποιο μέλος της οικογένειάς σου και να ενδώσεις και να παραδώσεις στην ουσία χρήματα ή οτιδήποτε άλλο αξίας. Έτσι, είναι όλα οργανωμένα με μεθοδικό τρόπο.
0: Κοίταξε να δεις, από ότι σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που βγήκαν, γίνονται οι κλήσεις από κινητό τηλέφωνο, που είτε βγαίνει να είναι ή από την Αγγλία, είτε από τη Γαλλία, είτε από κάποια χώρα, και εκεί, λέει, προσφέρουν ως δόλωμα μια μεγάλη επένδυση.
1: Ναι, αυτό είναι, έτσι, στις περίπτωση των επενδύσεων.
0: Στην περίπτωση των επενδύσεων, ναι, έτσι, λοιπόν.
1: Των υποτιθέμενων
0: επενδύσεων. Άλλος, λοιπόν, παρασύρεται, έτσι.
1: Γιατί υπάρχει στην ψυχολογία του ανθρώπου πάντα υπάρχει το στοιχείο της απληστίας.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, πόσο θα κερδίσει τα πιο πολλά.
0: Μπορώ να πολλαπλασιάσω αυτά που έχω και με εύκολο τρόπο και άμεσα.
1: Δεν σου προσφέρουν ένα αντίτιμο, ένα μπόνους λογικό που θα το μπορούσε να το πει κάποιο λογικό, ένα ποσοστό κέρδους. Ένα 3-4, ξέρω, άντε 5 και στην καλύτερη περίπτωση, που δεν υπάρχουν αυτά τα κέρδη για να τα πετύχει αυτά σε νόμιμες διαδικασίες. Πρέπει να είσαι τυχερός. Σου πετάνε κάτι κέρδη 20% και εκεί είναι που πέφτει στη φάκα.
0: Έτσι, λοιπόν, ναι.
1: Λες, μην χάσουμε την ευκαιρία.
0: Μην χάσω την ευκαιρία. Να, όμως, που και την ευκαιρία χάνεις και χάνεις και αυτά που είχες.
1: Όσα είχες.
0: Και τα οποία μπορεί να έχεις βγάλει με πολύ κόπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μετά, βέβαια, άντε ψάξε να βρεις που άκρη ποιος έχει εξαπατήσει και πώς. Εδώ όλες οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης παρακολουθούσαν αυτό το κύκλωμα και κατάφεραν τώρα να φτάσουν, έτσι, μετά από τόσο καιρό δράσης. Και όπως έχουμε πει, Σωτήρη, τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, γιατί θα παρουσιάζονται και θα εμφανίζονται μπροστά μας πράγματα τα οποία θα είναι απολύτως πιστευτά, τα οποία όμως δεν θα έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε για την ταινία της, όχι της χρονιάς, των τελευταίων ετών. Βγήκε το τρέιλερ της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Οι πρώτες σκηνές που βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικές. Και
0: έχει πώς γυριστεί,
1: να μην είναι άλλωστε, έτσι.
0: Έτσι,
1: μιλάμε για τον Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Στην περιοχή της Μεσσηνίας, έτσι.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Μεταξύ έτσι, άλλων, ναι, έτσι. Ναι. Έρχονται πολλές ταινίες. Ήρθε μετά ο. Πώς τον λέμε. Τον πρώην της Τζολί, ο Μπραντ Πιτ.
1: Ο Μπραντ Πιτ είναι που πρωταγωνιστεί.
0: Ήρθε ο Μπραντ Πιτ.
1: Ναι, στο
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μετά, τώρα έρχεται η σειρά, η δημοφιλέστατη σειρά Emily Paris.
1: Ναι.
0: Η οποία θα κάνει γυρίσματα στη Μύκονο.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι. Mm-hmm. Τώρα, μέσα στα μέσα, προς τέλη Μαΐου.
1: Ναι.
0: Η πανέμορφη Ελλάδα μας πρωταγωνιστεί παντού, Σωτήρη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και επιλέγεται. Για γυρίσματα, για ταινίες και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάντως φαίνεται ότι είναι το trend της ημέρας, από ό,τι βλέπω στα site. Το πρώτο trailer που βγαίνει, έτσι, mm-hmm. και κυκλοφορεί και δείχνει σκηνές έτσι, μέσα από αυτή την ταινία. Και σίγουρα, όπως σας είπαμε, φαίνεται από τις σκηνές ότι θα είναι η ταινία των τελευταίων ετών τουλάχιστον. Υπερθέαμα.
0: Υπερθέαμα, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Θα το δούμε και αυτό. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πάντως είναι μία από τις πιο υπερπαραγωγή, έτσι.
1: Ναι,
0: υπερπαραγωγή,
1: ναι.
0: Δεν είναι μία απλή ταινία. Οπότε σίγουρα θα συγκεντρώσει και μόνο από αυτή την άποψη και από τις σκηνές, όλα αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για το γύρισμα της συγκεκριμένης ταινίας, προδιαθέτουν mm-hmm. ότι θα έχουμε έτσι μια υπερπαραγωγή με ουσία και περιεχόμενο. Μες. Γιατί έχουμε δει και υπερπαραγωγές φούσκες, έτσι.
1: Καλά,
0: μην
1: προφανώς.
0: Τρελαθούμε.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να έρθουμε λίγο στα τοπικά μας, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις που είναι ανησυχητικές. Όχι εδώ από την Αχαΐα, από την Ηλία συγκεκριμένα. Θυμάσαι εκείνο τον περιπτερά που είχε έρθει έτσι σε κόντρα με Ρωμά στη Γαστούνη.
0: Έτσι.
1: Και είχε δεχθεί μετά επιθέσεις. Λοιπόν, χθες του έκαψαν το κατάστημα. Ένα
0: έτσι
1: άλλο κατάστημα που είχε. Ή μάλλον ετοίμαζε να το ανοίξει mm-hmm. στη Γαστούνη. Και είχε βρεθεί, όπως είπαμε, στο επίκεντρο ενός άγριου επεισοδίου ξύλοδαρμού. Οι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος, μπήκαν στο εσωτερικό και του έβαλαν φωτιά, προκαλώντας mm-hmm. τεράστιες ζημιές. Είναι ένα θέμα, έχει ήδη προσλάβει το ζήτημα, το θέμα αυτό, πανελλαδικές διαστάσεις, από το αστυνομικό δελτίο. Και είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Πήγε μέχρι και ο αστυνομικός διευθυντής επιτόπου Ηλίας.
0: Για να δει τι γίνεται.
1: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι.
0: Κοίταξε να δει, ο άνθρωπος αυτός τώρα έχει μπει στο στόχαστρο, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, ό,τι και να επιχειρήσει να κάνει, πάντα θα έχει το φόβο και τη σκιά του φόβου.
1: Ναι.
0: Διότι μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από το περίπτερο, πήγε να κάνει ένα καινούριο βήμα, πάλι βρέθηκε αντιμέτωπος με όλη αυτή την αγριότητα και τη βία. Επομένως λοιπόν, εδώ ο Σωτήρη δείχνει ότι δεν έχει περάσει και το μήνυμα προς τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ότι δεν μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα. Διότι κακά τα ψέματα μέχρι σήμερα έτσι δρούσαν.
1: Προφανώς, γιατί και πώς να το πούμε, αν υπάρχει και ένα πλαίσιο στο οποίο, ξέρεις, απλά αφήνουμε κάποια πράγματα να υπάρχουν και δεν παρεμβαίνουμε σαν οργανωμένο κράτος και κοινωνία να κόψουμε έτσι τον ομφάλιο λόρο από κάποιες καταστάσεις.
0: Και έγκαιρα, έτσι, αυτά ξεριζώνονται. Αν δεν τα ξεριζώσεις,
1: καρποφορούν.
0: Καρποφορούν, καρποφορούν. Και το χειρότερο είναι, Σωτήρη, επειδή χθες είχαμε μία συζήτηση για αυτό το θέμα, όχι μόνο καρποφορεί όλη αυτή η παρανομία και η βία και λοιπά, η παραβατικότητα, αλλά το κράτος επιδοτεί και από πάνω, έτσι. Και πρόσεξε, δεν θέλω να γενικεύω. Υπάρχουν και οικογένειες Ρωμά που δίνουν τη μάχη τους με αξιοπρέπεια και προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Ένας μεγάλος όμως αριθμός, το μόνο που κάνει.
1: Σίγουρα ακόμα βρίσκεται στις παρυφές, θα λέγαμε, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ας το πούμε κάπως έτσι. Ή όχι, ή εντελώς εκτός αυτής.
0: Εκτός. Δεν βρίσκεται στις παρυφές. Βρίσκεται και είναι επιλογή της, έτσι. Και το μόνο που έχει, η μοναδική σχέση που έχει με τη χώρα στην οποία ζει, είναι η ίσπραξη των επιδομάτων, έτσι, τα οποία είναι αρκετά μεγάλα, έτσι, τα επιδόματα αυτά, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουν γίνει και τα σχετικά ρεπορτάζ, και τα οποία, το ύψος των οποίων δεν φτάνουν πολλές οικογένειες λαϊκών, για να το πούμε έτσι, να γινόμαστε κατανοητικές στους ακροατές μας. Εκείνα που πρέπει το κράτος σαφώς πρέπει να έχει μέρημνα για όλα τα μέλη αυτής της κοινωνίας, αλλά υπό έλεγχο. Έτσι, δεν μπορεί αυτή η κοινωνική ομάδα να είναι ανεξέλεγκτη και ναι, μόνο το κράτος να ανοίγει το πορτοφόλι του και να ρέουν τα χρήματα. Και πού καταλήγουν τα χρήματα αυτά, δεν ξέρω αν έχει τύχει στο παρελθόν μπροστά στον κισέτο του ταχυδρομείου να εισπράττουν τα επιδόματα, έτσι, σε ούζα, σε μπύρες, σε τσιγάρα, σε και σε πολλά άλλα. Λοιπόν, τα έχουμε δει αυτά, κυρίες και κύριοι. Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι τα έχουμε γίνει κοινωνία αυτών των εικόνων και των καταστάσεων. Επομένως, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει έλεγχος από το κράτος και όχι να ανοίγει το πορτοφόλι του και να δίνει χρήματα έτσι ανεξέλεγκτα, υπό το φόβο, δεν ξέρω και εγώ τι, μήπως χαρακτηριστεί, μήπως είναι ρατσιστική η ενέργεια, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, αλλά πάντως πρέπει να μπει μία τελεία και να ελεγχθούν και οι συνθήκες διαβίωσής τους και τα παιδιά αν πηγαίνουν στο σχολείο και βέβαια αν τηρούν τους νόμους πάνω απ' όλα, έτσι.
1: Όλο το πλαίσιο το
0: αν τηρούν τους πλαίσιο, νόμους.
1: Πρέπει να λειτουργεί μια οργανωμένη κοινωνία. Λοιπόν, 10:30 ώρα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 5 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αλλάζει ριζικά η εικόνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με την ολοκλήρωση των νέων τμήματων επιγόντων περιστατικών έως τα τέλη Ιουνίου. Δημιουργείται σύγχρονο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές και αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καμπάνια του Δήμου Πατρέων για τον καθαρισμό οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως τις 15 Ιουνίου με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Καθησυχαστικές εμφανίζονται οι πρώτες μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα μετά τη φωτιά στα ελαστικά στη Λεύκα. Σύμφωνα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα επίπεδα ρύπανσης καταγράφονται κάτω από τα όρια, καθώς οι άνεμοι απομάκρυναν τους ρήπους προς τη θάλασσα. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει έντονη δυσοσμία, με τους ειδικούς να συστήνουν σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν την έκθεσή τους και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως σε ανηλίκους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 12χρονου στο Ρίο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί ζητούν αυστηρότερα ηλικιακά όρια και μεγαλύτερη ευθύνη από τους γονείς την ώρα που εντείνονται οι έλεγχοι της τροχέας. Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία προκαλεί κυβλάβη στον αγωγό αποχέτευση στον ποταμό Κλάφκο. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς ειδικοί προειδοποιούν για επιβάρυνση των θαλάσσιων υδάτων από αστικά λίμματα και καθυστερήσεις στους απαραίτητους ελέγχους. Στην επικαιρότητα και η ορεινή αχαΐα, όπου κάτοικοι σε περιοχές των Καλαβρίτων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την εγκατάλειψη που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Όπως καταγγέλουν, βασικές υποδομές απουσιάζουν με την υγειονομική κάλυψη να είναι λυπής, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός ή ασθενοφόρο, ενώ οι μετακινήσεις προς νοσοκομεία απαιτούν ακόμη και ώρες. Προβλήματα καταγράφονται και στις συγκοινωνίες με περιορισμένα δρομολόγια και δυσκολία πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, ενώ το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και απαρχαιωμένο, δυσχεραίνοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και την τοπική οικονομία. Στα αθλητικά, στον Παπελοποννησιακό στάδιο θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών ανάμεσα σε Πανηγιάλιο και Φιέλα Πατρών στις 13 Μαΐου. Παράλληλα, συγγνώμη ζήτησε ο μπασκετμπολίστας Αντώνης Γκάζος για τη συμπεριφορά του σε αγώνα, κάνοντας λόγο για αντίδραση εν θερμό. Στις 6 Ιουνίου η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Global Day Run Patras 2026, μια ανοιχτή αθλητική διοργάνωση για μικρούς και μεγάλους στην περιοχή της Αγιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες 8 και 4 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα με στόχο την προώθηση της άθλησης και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες για όλους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Travel West Forum. Το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
8: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
9: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
10: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών.
11: LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα.
10: Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service.
11: Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063.
10: 20 χρόνια.
11: 20 χρόνια. LMA Service.
10: LMA Service.
11: Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
12: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
13: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
14: Lo sai non sono io a incatenarti qua, il sentimento va già libero da.
0: Αν κατάλαβες καλά, για σένα ξεκίνησε έτσι με αυτό το τραγούδι.
1: Τι είναι καλά το.
0: ο Διονύσης μας. Ποια ηλικία σου, καλέ? Μια χαρά είναι η ηλικία. Πάλι αρχίζεις.
1: Εδώ και 30 χρόνια.
0: Έλα ρε Σωτή. Είπαμε, διανύουμε την εφηβεία της ενήλικης ζωής.
1: Καλά, δικαιολογίες. Τέλος πάντων.
0: Σωστά το περιέγραψα, Διονύση μου. Καλά, ο Διονύσης είναι στο προνήπιο.
1: Το πρωί. Το πρωί που σηκωνόμαστε με την μέση μόνο.
0: Ποια... δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Σωτήρι μου, ναι. Σωτηράκι, μην ακούω μέσες τώρα και τέτοια, μην αρχίσει μια χαρά. Είσαι, λοιπόν.
1: Τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω. Μπλοκόλλησα τώρα, εντάξει. Για τα πατίνια ήθελα να
0: μιλήσω. Με τη μέση.
1: Για τα πατίνια ήθελα να μιλήσω. Έχουμε δηλώσει από το Μιχάλη Χρυσοβοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Πάμε μάλλον για απαγόρευση.
0: Καιρός ήταν.
1: Έτσι. Αν όχι απαγόρευση, τουλάχιστον σίγουρα στα όρια ηλικίας.
0: Ναι. Και να μπουν και όρια ηλικίας. Μα τώρα 10 ετών και 11 ετών παιδάκια και 8 να κυκλοφορούν.
1: Σε λίγο θα αφήνουμε τα τρίκυκλα, τα μωρά να κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους με τα αυτοκίνητα.
0: να παίρνουν τα μόντα. Οι εγγονοί μου έχει ένα καροτσάκι, ξέρεις, τη σκούμε. Αυτή να βάλουμε μηχανισμούς πάνω και να βγαίνουν στους δρόμους, αν είναι δυνατόν.
1: Είναι λίγο, το αφήσαμε το πράγμα, μου φαίνεται λίγο πολύ χύμα και χωρίς έλεγχο.
0: Συνήθως τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, Σωτήρη μου. Έχουμε θέμα με την πρόληψη.
1: Δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό. Είναι όλο αυτό, είναι γενικότερα σε ένα γενικότερο πλαίσιο της αντίληψης που έχει εγκαθιδρυθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τις μετακινήσεις, για την πράσινη οικονομία, όλα αυτά τα βάλαμε, τα τσουβαλιάσαμε όλα αυτά και τα σερβίρουμε στον κόσμο.
0: Η ζωή
1: μέσα
0: μας.
1: Σε όλα αυτά ήταν και η λεγόμενη μικροκινητικότητα. Ακούω κάποια πράγματα τώρα. Μικροκινητικότητα. Είναι σωρολογίες και εμπορικές.
0: Γεννάμε λέξεις.
1: Ναι, γεννάμε λέξεις για να κάνουμε εμπόριο. Αυτό
0: έτσι ακριβώς. Αλλά η ζωή και ο άνθρωπος θέλει όρια.
1: Ναι.
0: Έτσι, και χωρίς όρια και χωρίς κανόνες.
1: Με πατινάκια έτσι. Να κυκλοφορούν μέσα στα αυτοκίνητα και σε φορτηγά. Κάποια στιγμή δεν θα αργούσε να γίνει.
0: Θρυνήσαμε παιδιά. Ναι. Θρυνήσαμε παιδιά.
1: Και πρόσφατα, προημέρων.
0: Έτσι. Λοιπόν, και τότε ξυπνήσαμε ότι πρέπει
1: ναι,
0: να δούμε και αυτό.
1: Ασφάλειας. Ναι.
0: Πρέπει να δούμε και αυτό. Είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι έχουμε βγάλει την πρόληψη από την καθημερινότητά μας. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ αυτά τα πατίνια, γιατί είσαι οδηγός, είμαι οδηγός τέλος πάντων, εμφανίζονται από το πουθενά, έτσι. Και βλέπεις και περνάνε.
1: Και ο Χρυσοχοίδης λέει ότι είναι υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας στους δρόμους. Βέβαια, αυτό θα προκύψει μέσα από.
0: Από διαδικασίες και από νομικές, έτσι δεν είναι απλό. Έτσι, ακριβώς.
1: Πάντως, να σου πω ότι έχουν απαγορευτεί σε κάποιες πρωτεύουσες στην Ευρώπη, έχουν ήδη απαγορευτεί. Γιατί το βλέπουν, ας πούμε, αυτοί που έχετε σαν
0: υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πάντως προς το παρόν έχουν προαναγγελθεί μέτρα ελέγχου, έτσι, δηλαδή η τροχέα και η αστυνομία γενικότερα θα έχουν την προσοχή τους σε οδηγούς πατινιών.
1: Ναι.
0: Θα σταματούν και θα κάνουν ελέγχους και όλα αυτά.
1: Το παιδάκι, να πούμε, που νοσηλευόταν από την Κυπαρισία, αν δεν κάνω λάθος,
0: στο Καραμαντάνιο.
1: Στο Καραμαντάνιο βγήκε σήμερα το πρωί.
0: Έχει πάρει εξιτήριο, ναι.
1: Εξιτήριο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό.
0: Έπεσε άλλο παιδάκι με πατίνι πάνω του, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις, επειδή περπατάω συχνά στον πεζόδρομο της Μεζόνος, το πώς κυκλοφορούν τα πατίνια είναι απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο
0: και
1: αυτό.
0: Με ταχύτητα.
1: Επίσης να σου πω ότι γίνονται και παρεμβάσεις πάνω σε... γιατί αυτά έχουν φτιαχτεί για ένα συγκεκριμένο όριο ταχύτητας. Αλλά σε πληροφορώ ότι γίνονται και παρεμβάσεις. Τώρα, αν είναι λαθροχειρίες, είναι παράνομες αυτές τις παρεμβάσεις, γίνονται τούρμπο.
0: Για να πηγαίνουν πιο γρήγορα.
1: Ναι, για να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Τούρμπο, κανονικά. Τρέχουν. Δηλαδή, η ταχύτητα που αναπτύσσουν είναι αντιστοιχεί με ένα μικρό μηχανάκι.
0: Σκέψου λοιπόν τώρα στον πεζόδρομο και να φέρουμε στον πεζόδρομο Μεζόνος που το έχω δει αυτό, ναι. Που βγάζει όλα τα παιδάκια του για να περπατήσουν ελεύθερα. Καλά, έτσι. Επί της ουσίας δεν είναι πεζόδρομος όταν κυκλοφορούν αυτά τα, με αυτή την ταχύτητα τα πατίνια και λοιπά και ποδήλατα και όλα αυτά. Είναι πρόβλημα. Πρέπει, επαναλαμβάνουμε και πάλι, να υπάρχουν κανόνες στη ζωή μας. Κανόνες, κόκκινες γραμμές και όρια. Όταν αυτά δεν υπάρχουν, να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα, έτσι. Διότι ο άνθρωπος από τι συγκρατείται? Από τα όρια.
1: Ναι, και από τα όρια και από το αν υπάρχει να αντιμετωπίσει τέλος πάντων κάποιες συνέπειες.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Να βρεθεί. Να για τον νόμο. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς αυτό. Γιατί τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα πράγματα, Σωτήρη, γι' αυτό τα υπογραμμίζουμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε με το διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, γιατί είχαμε ευνίδια επίσκεψη σήμερα.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό.
0: Καλά. Λέω τώρα, ξεκινάω από το καινούριο, από το τελευταίο.
1: Και
0: έχει έρθει ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους. Έτσι το μάθαμε κι εμείς. Την ώρα που έφτανε στο νοσοκομείο.
1: Ξέρουμε το λόγο της επίσκεψης.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, Σωτήρη.
1: Κάποια επίβλεψη ήρθε να κάνει, κάποια επιθεώρηση.
0: Όπως έχουμε συμπτωματικά σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας.
1: Έχουμε έτσι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δεν έχει ξαναβγεί. Η Μαρίνα Ριζογιάννη, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Πελοπόννησο μας δείχνει, μας αποκαλύπτει πώς θα είναι.
0: Να σου πω, πώς το είπε έτσι. Πώς το είπες έτσι, ρε Σωτήρη.
1: Μας αποκαλύπτει πώς θα είναι τα νέα επίγοντα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Όσοι έχετε περάσει από εκεί το τελευταίο διάστημα, θα έχετε δει ότι γίνονται οικοδομικές εργασίες εντατικές.
0: Εντός και εκτός, έτσι. Ναι, γιατί ναι, ναι. Και εντός υπάρχει.
1: Στην ουσία φτιάχνεται μια καινούργια πτέρυγα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καινούργια πτέρυγα, η οποία θα ενωθεί με την παλαιά των επιγόντων περιστατικών, όπου και η παλιά ανακαινίζεται εσωτερικά. Ναι. Γιατί μιλάμε πλέον, μην ξεχνάμε, Σωτήριο, ότι το νοσοκομείο φτιάχτηκε το 86, δηλαδή πριν.
1: Δεν έχει τα χρονάκια του, αυτό δηλαδή.
0: 46 χρόνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Έτσι δεν είναι 5 και 10.
1: Πρέπει
0: και με προδιαγραφές.
1: Βέβαια δεν μιλάμε για lifting απλό. Εδώ μιλάμε για ανακατασκευή καινούργια.
0: Όπου μέσα το θετικότατο είναι ότι θα υπάρχει και κέντρο τραύματος, που σημαίνει,
1: τι σημαίνει αυτό, Μαρίνα?
0: Τι σημαίνει ότι ο τραυματίας που είναι από τροχαίο, που είναι από πτώση, που είναι από οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπλέκεται με τα υπόλοιπα παθολογικά περιστατικά κλπ. Θα κατευθύνεται στο κέντρο τραύματος.
1: Θα είναι εκεί τα πάντα, ας πούμε, που...
0: Πάντα θα υπάρχει μέχρι και ακτινολογικό μηχάνημα οροφής.
1: Ναι.
0: Ο ασθενής, ο τραυματίας θα εξετάζεται επί τόπου, θα υπάρχει παρέμβαση, γιατί μην ξεχνάμε.
1: Δεν θα τον πηγαίνω από εδώ και από εκεί.
0: Από εκεί. Ανέβα στον όροφο στον τρίτο, να κάνεις ακτινογραφία κλπ. Αυτά τα ξεχνάμε. Γιατί μην, τα περισσότερα περιστατικά καταλήγουν θανατηφόρα, επειδή δεν έχουμε αυτή την άμεση παρέμβαση. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Επίσης, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το καινούριο, που θα ξεχνάμε τα εξεταστήρια που υπήρχαν, κόσμοι διάσπαρτοι στους διαδρόμους κλπ.
1: Όλοι την έχουμε ζήσει αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό το χάος, θα υπάρχει ένας χώρος ενιαίως, όπου θα είναι ορατά όλα τα περιστατικά και αναλόγως θα διοχετεύονται στα εξεταστήρια ανάλογα με το βαθμό της, της πάθησής τους, έτσι, του επίγοντος, συγγνώμη, ανάλογα με το βαθμό του επίγοντος. Και επίσης στο χώρο αυτό θα υπάρχει ξεχωριστό ακτινολογικό τμήμα, όπου και εκεί θα γίνονται πάλι εξετάσεις επί τόπου. Δεν θα ψάχνουμε τους τραυματιοφορείς, πάρτε τον ασθενή, ανεβάστε τον, κατεβάστε τον κλπ. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Επομένως λοιπόν μιλάμε για, για ένα νέο σύστημα λειτουργίας επί της ουσίας, έτσι, που στόχο έχει να παράσχει επίγουσα φροντίδα ιατρική κάτω υπό αξιοπρεπής και κυρίως υπό συνθήκες ασφάλειας. Αυτός είναι ο στόχος του νέου τμήματος, που τέλη Ιουνίου, το είπαμε αυτό, ότι θα είναι έτοιμος.
1: Είναι έτοιμο.
0: Αυτός είναι ο χρονικός ορίζοντας παράδοσης, και ίσως σε αυτό στοχεύει και η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Θεμιστοκλέους στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Μάλλον δεν θα έχει αποχωρήσει, για να μην το σηκώνει ο διοικητής, σημαίνει ότι ο κύριος Θεμιστοκλέους παραμένει ακόμα στο χώρο κλπ. Και βέβαια, Σωτήρη μου, αυτό που είναι το μείζον θέμα είναι η στελέχωση των νοσοκομείων, γιατί φτάνει το καλοκαίρι και ήδη είδαμε ανακοινώσεις εκ μέρους του Υπουργείου για μετακινήσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιφερειακά νοσοκομεία. Η μεγάλη πληγή.
1: Μεγάλη πληγή, όπως το είπαμε. Έτσι, καλούνται τα μεγάλα νοσοκομεία, τα κεντρικά νοσοκομεία, να καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν περιφερειακά.
0: Αφήνοντας πίσω άλλα κενά, έτσι, γιατί
1: προφανώς,
0: πουθενά δεν περισσεύει το προσωπικό σήμερα.
1: Συγκινούντα δοχεία είναι αυτά. Άμα φεύγει κάποιος από μια θέση συγκεκριμένη από ένα νοσοκομείο για να καλύψει κάπου αλλού, εννοείται ότι αφήνει ένα κενό πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Εννοείται. Δεν καλύπτονται αυτά έτσι με λόγια.
0: Λοιπόν,
1: το ζήτημα, όλα αυτά δεν μπορούν, θα ρωτήσει ο κάθε καλόπιστος συνομιλητής ή παρατηρητής, όλα αυτά δεν γίνεται να καλυφθούν με κάποιο τρόπο.
0: Κοίταξε να δεις, γίνονται προκηρύξεις συνεχώς. Για παράδειγμα, στο νοσοκομείο του Πύργου, που ξέρουμε όλοι την παθολογική κλινική, η οποία είναι πλήρως υποστελεχωμένη κλπ. Γίνονται διαρκώς προκηρύξεις, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και δεν υπάρχει ανταπόκριση, διότι δεν υπάρχουν τα κίνητρα.
1: Ναι, ένα λεπτό. Δεν υπάρχουν τα κίνητρα, δεν υπάρχει διάθεση να πάει κάποιος, ή δεν υπάρχει εν τέλει το προσωπικό για να.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι και από συγγενικό μου
1: πρόσωπο. Έχουμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια ότι φύγανε πάρα πολλοί γιατροί και νοσηλευτές στο εξωτερικό. Έτσι.
0: Έτσι, και συνεχίζεται αυτή η διαρροή. Ναι. Θα σου πω κάτι από την εμπειρία συγγενικού μου προσώπου. Λοιπόν, σου λέει, να πάω παθολόγος στο νοσοκομείο του Πύργου. Τι θα βρω εκεί? Θα βρω 50-60 ασθενείς, μια κλινική με 50-60 ασθενείς και χωρίς πλαίσιο που να λειτουργώ υπό ασφαλείς συνθήκες. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα? Σου να πάει γιατί μόνος του ένας γιατρός να σηκώσει, δεν θα πάει.
1: Να πάω να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα.
0: Μα όχι, κινδυνεύει και ο ίδιος δηλαδή. Και ο κίνδυνος του λάθους είναι ορατός, και βεβαίως δεν θα παράσχει το έργο που θέλει. Θα είναι σε διαρκή ανασφάλεια.
1: Ναι.
0: Επομένως λοιπόν πρέπει να... Αυτά είναι τα συζητήματα πρέπει να δει το Υπουργείο.
1: Σωστά γίνονται όλες αυτές οι υποδομές, γιατί γίνονται πολλά πράγματα σε επίπεδο υποδομών. Αλλά το Υπουργείο θα πρέπει να στραφεί και λίγο και
0: να δώσει βαρύτητα στο προσωπικό.
1: Στο προσωπικό, έτσι. Στο πώς θα στελεχώσει αυτές τις υποδομές. Δεν φτάνουν μόνο δηλαδή τα μηχανήματα και τα μπετά.
0: Έτσι
1: είναι το ένα μέρος.
0: Αυτό το είναι το ένα.
1: Άλλο είναι το προσωπικό, έτσι, που θα πρέπει να στελεχώσει αυτές τις δομές.
0: Διότι ο ασθενής δεν θεραπεύεται από την άριστη συνθήκη.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά από τον γιατρό, τον νοσηλευτή και λοιπά. Αυτοί είναι που τον φροντίζουν.
1: Προφανώς χρειάζονται, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Αλλά
0: λέμε,
1: το ένα
0: κατά
1: δεν μπορεί να κάνει, χωρίς το άλλο.
0: Έτσι ακριβώς αυτό. Διότι να σου πω κάτι, όπως μας έλεγε και ένας παλιός καθηγητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο οποίος δεν ζει πλέον, λέει ότι ο γιατρός μπορεί να θεραπεύσει τον, να παράσχει την φροντίδα του και στο έδαφος. Δηλαδή να βρει έναν ασθενή στο δρόμο και να τον φροντίσει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, το λέει με την έννοια ότι εάν έχω το άριστο κτίριο, χωρίς το προσωπικό δεν γίνεται τίποτα. Κατάλαβες, με αυτή την έννοια το έλεγε ο άνθρωπος και βέβαια αυτή είναι και η ανησυχία του ίδιου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που βλέπει διαρκώς να εκενώνονται οι θέσεις και, και ο καθένας κοιτάζει να δει πώς θα δραπετεύσει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη πληγή.
1: Λοιπόν, έρχεται για να γυρίσουμε, σελίδα. Δεν βλέπω να βρίσκουμε τον κύριο Μπάκο, μάλλον δεν θα έχει ξεμπλέξει ακόμα από αυτή την επίσκεψη. Οπότε γυρίζουμε σελίδα και αν χρειαστεί και τον βρούμε τον κύριο Μπάκο, επιστρέφουμε πάλι.
0: Ναι,
1: δεν μας απαγορεύει κανείς. Λοιπόν, έρχεται νέο πακέτο στήριξης, Μαρίνα, για τα ενεργειακά.
0: Μην πεις πάλι για επιδόματα.
1: Επιδόματα είναι. Πακέτο 200 εκατομμυρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση για το θέμα να αντιμετωπίσει κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, να αντιμετωπίσει, να ανακουφίσει κάπως έτσι τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Και στο επίκεντρο είναι προφανώς τα καύσιμα. Να πούμε ότι εξετάζεται, θα πάρουμε ένα δεύτερο fuel pass αυτό το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι σίγουρος μόνο να πω αν θα πρέπει να ξανακάνουμε πάλι αιτήσεις ή όχι. Πιθανολογώ ότι όσοι είχαν κάνει αιτήσεις δεν θα χρειαστεί.
0: Θα είναι αυτομάτως, δηλαδή θα γεμίζει κάρτα.
1: Όσοι δεν είχαν κάνει, θα δοθεί ευκαιρία να ξαναανοίξει μάλλον πάλι η πλατφόρμα για να ξαναδηλώσουν όσοι δεν πρόλαβαν ή τέλος πάντων το αμέλησαν. Να πούμε ότι μάλλον εξετάζεται και για μετά τον Ιούνιο η συνέχιση του Fuel Pass. Δόθηκε ήδη το ένα, θα δοθεί και το άλλο τώρα τον Μάιο. Και θα κοιτάξουμε αρχές Ιουνίου κάπου εκεί και μάλλον από ό,τι ακούγεται η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τα μέτρα τη στήριξη και για τον Ιούνιο ή και πέραν του Ιουνίου. Βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο θα ομαλοποιηθεί ή όχι η κατάσταση στη
0: Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, με συγχωρείς, με τις συνθήκες που επικρατούν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα.
1: Κάτι λέγεται για διήμηνη παράταση του Fuel Pass, δηλαδή να δοθεί και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Ένα ποσό που εκτιμάται στα 130 εκατομμύρια ευρώ που θα κοστίσει και θα επιδοτηθεί και πάλι το ντίζελ και πετρέλαιο κίνησης είναι στο επίκεντρο, εκεί θα δοθεί το ιδιαίτερο βάρος όπως δόθηκε άλλωστε και με το πρώτο Fuel Pass. Και αυτό γιατί όπως είπαμε είναι το καύσιμο των μεταφορών. Και γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση, δεν το κάνει για κάποιο λόγο, επειδή όσοι έχουν ντίζελ είναι πιο άρεστοι. Απλά επιδοτούνται γιατί είναι οι μεταφορές, όπως είπαμε, που κάτι το οποίο προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να ανακόψει πιθανές ανατιμήσεις σε προϊόντα που θα προκύψουν με δικαιολογία το μεταφορικό κόστος.
0: Ξέρεις τι βλέπω, ότι.
1: Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν προκύπτει.
0: Τα επιδόματα έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά, έτσι. Και σίγουρα. Η ανάπτυξη και η πρόοδος ενός τόπου δεν μπορεί να στηρίζεται στα επιδόματα.
1: Μα η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια δεν είναι normal.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ζούμε μονίμως σε μια κατάσταση παγκόσμιας κρίσης από πότε, από τις αρχές του 2020.
0: Με συγχωρείς, μιλώντας για την Ελλάδα, η Ελλάδα
1: από
0: δεν
1: πριν.
0: Έχει αναπνεύσει.
1: Εντάξει, ναι, από το 10. Αν το πάμε από το 10 με τις
0: Από το 10 ακριβώς.
1: Προφανώς, ναι. Έχουμε μια κατάσταση. Πόσα χρόνια?
0: 26 χρόνια.
1: Ναι,
0: 26 είναι. Χρόνια ναι, να αναπνεύσουμε σε αυτή τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, είδατε πώς περνάνε τα χρόνια και καθόμαστε έτσι αγόγγιστα και συνεχίζουμε και παλεύουμε για την καθημερινότητά μας. Ναι. Όμως έχουμε έναν οικονομικό ζυγό 26 έτη.
1: Ναι, και μην πιστεύεις ότι θα απαλλαγούμε από αυτό το ζυγό σύντομα.
0: Προφανώς. Έχουμε μέλλον μπροστά μας, ναι. Αλλά ξέρεις τι, αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι έχουμε μπει σε, αυτό το, σε αυτή τη διαδρομή των επιδομάτων που, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν μπορεί να στηρίζεται η ζωή μας. Δεν μπορεί να στηρίζεται η πρόοδος και η ανάπτυξη του τόπου μας. Με επιδόματα δεν πάμε μπροστά. Έτσι, απλά συντηρούμε μια κατάσταση και σπρώχνουμε λίγο προς τα μπρος τη ζωή μας και την καθημερινότητα. Και αυτό είναι το πιο απαισιόδοξο για τους νέους ανθρώπους. Για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Και εδώ πάλι θα επαναφέρουμε στο προσκήνιο και δεν θα σταματήσουμε, κυρίες και κύριοι, να το λέμε. Το δημογραφικό μας ζήτημα, που είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι το δημογραφικό. Δεν μπορεί λοιπόν ένας νέος άνθρωπος να δημιουργήσει, να προχωρήσει, να κάνει όνειρα, να στήσει την οικογένειά του βασισμένος στην επιδοματική πολιτική της κάθε κυβέρνησης. Έτσι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ούτε μπορούμε να ζούμε έτσι, σπρώχνοντας και κυλώντας το χρόνο, και άντε να δούμε τι μας ξημερώνει αύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: δεν μου είπες όμως, Σωτήρη, ναι, τα της επενδύσεως, γιατί έχουμε μια επένδυση στην περιοχή μας 56 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Βεβαίως. Κοίτα,
0: το διάβασε με πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που έχει σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος.
1: Αυτά προκύπτουν από τις ανακοινώσεις της ίδιας εταιρείας. Μιλάμε για την Κοκομάτ. Εντάξει, δεν είναι η Κοκομάτ, λέγεται Μπλε Κέδρος, λέγεται, αλλά είναι μια θυγατρική, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Είναι η εταιρεία που εκμεταλλεύεται, που αξιοποιεί τα ακίνητα της μητρικής, όπως λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά έτσι για να εξηγούμε μερικά πράγματα. Εκεί τι γίνεται, πριν από το 23, η εταιρεία αυτή αγόρασε ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο. Η Μητελές είχε φτιαχθεί τότε, είχε ξεκινήσει να λειτουργεί στις αρχές δεκαετίας του 70.
0: Στην περιοχή των Αραχοβητίκων, έτσι.
1: Alexander Beach το λεγόμενο.
0: Στην περιοχή των Αραχοβητίκων, ναι.
1: Αυτό δούλεψε μία περίοδο, έκλεισε. Δεν κατάφερε και ο χώρος εκεί μέσα υπάρχει από τότε, από τις αρχές δεκαετίας του 70, και έχει μετατραπεί σε ζούγκλα κανονική. Mm-hmm. Έχει μέσα κάποια ημιτελή κτίσματα, έχει και ένα κεντρικό κτίσμα. Βέβαια, όλα αυτά σήμερα είναι, ξέρεις, ένα χρηστία. Υπήρξε ένας πληστηριασμός που έγινε το 23. Η εταιρεία των αδελφών Ευμορφίδη, γιατί αυτή είναι που κουμαντάρουν την Κοκομάτ, το πήρε. Το πήρε με τα δεδομένα της περιοχής, πήρε παρά, όπως λέμε.
0: Δηλαδή?
1: 1,3 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτό κανονικά, άμα το έπαιρναν με εμπορικές τιμές, θα ήταν πολλαπλάσια.
0: Πολλαπλάσια, ναι, ναι.
1: Εκεί σχεδιάζεται μια επένδυση τουριστική, mm-hmm, να πούμε. Με το σταγονόμετρο βγαίνουν οι πληροφορίες. Η εταιρεία αυτή φτιάχνει ξενοδοχεία, φτιάχνει εγκαταστάσεις, ασχολείται με τον τουρισμό, τέλος πάντων, τα τελευταία
0: χρόνια. Και το έχουμε δει έτσι, έχει σε πολλές περιοχές της
1: χώρας. Από την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Να πούμε ότι θα φτιαχτεί εκεί η Κοκομάτ Village. Mm-hmm. Θα είναι ένα τουριστικό χωριό, δηλαδή. Θα έχει ένα κεντρικό ξενοδοχείο 5 αστέρων, παρακαλώ. Και θα συνοδεύεται και από κάποιες τουριστικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Συνολικά η επένδυση, από ό,τι μας είπε η εταιρεία, είναι στα 56 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο δεν είναι μικρό για τα δεδομένα της Πάτρας, έτσι, προφανώς. Να πούμε ότι σίγουρα, αν κατασκευαστεί αυτή η μονάδα, θα είναι κομβική σημασίας.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που θα υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη επένδυση, να σου δώσω να καταλάβεις, που υλοποιείται στην Αχαΐα, είναι ένα εργοστάσιο. Η παλιά βιομηχανία Σπηλιόπουλου, τέλος πάντων, που έχει αγοραστεί από άλλους επιχειρηματίες, φτιάχνει μια καινούργια μονάδα υπερσύγχρονη στη βιομηχανική περιοχή. Ο προϋπολογισμός της μονάδας αυτής, εργοστάσιο, 35 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, εδώ μιλάμε για σχεδόν διπλάσια επένδυση. Έτσι, φαντάσου ότι θα κατασκευαστεί εκεί. Και εδώ δεν μιλάμε απλά για μια επένδυση εμπορικής φύσεως, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Μιλάμε για τον τουρισμό, κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο για την περιοχή.
0: Το έχουμε ανάγκη στην περιοχή. Έχουμε πολλά κενά στον τομέα.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί αν πέρα από τις φυσικές ομορφιές που μπορεί να περιφερνευόμαστε και για τα σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να έχουμε και τα οποία είναι εξαιρετικά, αν δεν υπάρχουν και μονάδες υψηλών προδιαγραφών
0: που να μπορούν να υποστηρίξουν, έτσι,
1: που να υποστηρίξουν,
0: ναι, ναι,
1: προφανώς ο τουρισμός δεν έρχεται, έτσι. Δεν έχει το τουρίστας για να μείνει σε ένα κατάλημα. Που είναι, δεν θα πω,
0: χαμηλών προδιαγραφών,
1: προηγούμενων δεκαετιών, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: γίνεται, κινεί το τουρισμό στην περιοχή.
0: Το θέμα είναι, Σωτήρη, να δούμε να γίνεται. Ναι. Να γίνονται, γιατί χρόνια ακούμε τώρα για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, αλλά στην πράξη όμως δεν έχουμε δει πράγματα να γίνονται.
1: Σαν αστικές επενδύσεις έχουμε. Έχουμε ξενοδοχεία, έχουν γίνει σημαντικά.
0: Ναι.
1: Μην περιμένουμε και από τη μια μέρα στην άλλη, προφανώς.
0: Όχι, λέω αυτού του μεγέθους επενδύσεις, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί εδώ ξεφεύγουμε από ένα ξενοδοχείο.
1: Δεν είναι ένα απλό ξενοδοχείο,
0: ναι. Κέντρο, έτσι.
1: Όπως είπαμε, μιλάμε για μια επένδυση 56 εκατομμύριων ευρώ. Θα είναι η κορυφαία επένδυση για την εταιρεία, η μεγαλύτερη, γιατί έχει αλλού τουριστικά κίνητα, δεν έχει μόνο εδώ. Είναι η γνωστή υπόθεση, θυμίζω, με την Ακρόπολη, με το ξενοδοχείο
0: με το
1: που καλύπτει
0: τον όροφο που υπερβαίνει, έτσι. Τη δόμηση της
1: περιοχής.
0: Είναι
1: μια άλλη υπόθεση αυτή, τέλος πάντων, αλλά είναι της ίδιας εταιρείας.
0: Να το δούμε, μακάρι. Ωραία. Σωτήρη. Μακάρι να έχουμε, να αξιοποιείται η περιοχή μας, να αναδεικνύεται, γιατί έχουμε, όπως έχουμε συνηθίσουμε να λέμε στην εκπομπή μας, η περιοχή μας είναι από τις πιο πρικισμένες της χώρας, όμως οι φορείς επιμένουν να κρατάνε κλεισμένοι στον παούλο όλη αυτή την πρίκα και να μην την αναδεικνύουν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, σερβίρουμε.
1: Βεβαίως, και σήμερα ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, όπως αξίζει, για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που πρέπει να έχουμε στην οικογένειά μας.
0: Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Πελοπόννησος FM 103,9, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται
0: ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα, κυρίες και κύριοι, και μην ξεχνάτε να εκφράσετε την αγάπη σας, την αισιοδοξία σας και την ευγνωμοσύνη σας. Να είστε καλά.
15: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου παιδιού στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζοδρόμους. Η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο, τόνισε ο κ. Χρυσοχοίδης, υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία του σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Σε μια κλωστή κρέμεται η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, διατρέχοντας πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών στην περιοχή του στενού του Ορμούς και την Ιρανική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την οποία καταδικάζει η Δύση, ενώ η Τεχεράνη τη διαψεύδει. 5 Ιρανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά εμπορικά σκάφη, σύμφωνα με το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ. Αφόρητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρε Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα καν αρχίσει. Η νέα εξίσωση στο στενό του Ορμούζ παγιώνεται, τονίζει, και υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, με την παραβίαση της εκεχηρίας και την επιβολή αποκλεισμού. Βεβαίως, το κακό που προξενούν θα περιοριστεί. Ανεβαίνουν την ίδια ώρα ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται αυτή την ώρα στα επίπεδα των 113 δολαρίων το βαρέλι. Η φορτίο ρωσικού αργού έφτασε χτες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά αφού έκλεισε το στενό του Ορμούζ, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συναντάται το απόγευμα στο Αμπού Ντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολούθως θα αναχωρήσει για το Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της Παρασκευής στη Χεροπούλου, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕ, αναφέροντας ανακοίνωσή της πως η θέση ευθύνης που κατήχε δεν υφίσταται από την αρχή του έτους μετά την ενσωμάτωση του ΕΠΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκαν δημοσιεύματα σχετικά με την άσκηση έφεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου προσέφυγε υπάλληλος του πρώην ΕΠΚΕΠΕ για την ανάκλησή της από τη θέση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν. Συγκέντρωση μνήμης πραγματοποιείται σε μία ώρα, δηλαδή στις 12, για τα τρία θύματα, ανάμεσά τους και μία έγκυος, δηλαδή τέσσερα θύματα, στο σημείο όπου εκτυλήχθηκαν τα δραματικά γεγονότα στην οδό Σταδίου. 16 χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Έθεσε και ο ίδιος το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, λέγοντας πως πίσω από αυτήν μπορεί κανείς να συκοφαντεί και να δολοφονεί χαρακτήρες, τονίζοντας ότι πρέπει κοινά ως Ευρώπη να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες να είναι επώνυμες οι απόψεις, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονόδρομος η προσφυγή στις κάλπες, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ζητά την πολιτική αλλαγή, είπε στον Αθήνα 984 επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Σημείωσε πως υπάρχει περιθώριο για πολιτικές συγκλήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εμείς καλέσαμε στο συνεδριό μας τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για τα θέματα του κράτους δικαίου. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία, έχουμε όμως βρεθεί σε κοινές παρεμβάσεις, όπως ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει νόημα να κατέβουν τα κόμματα σε έναν στίβο αντιπολίτευσης μέσα στην αντιπολίτευση. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 21 το πρωί με επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου Κρήτης. Τροποποίηση στα δρομολόγια του μετρό, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, ως τις 21 Μαΐου από Κυριακή έως Παρασκευή, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, μετά και ως τη λήξη της Βάρδιας οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από το X19 που εκτελεί το δρομολόγιο Άγιος Αντώνιος Ομόνια. Περισσότερα γι' αυτό όμως θα βρείτε μπαίνοντας στο site του σταθμού μας, το athena984.gr. Εν τω μεταξύ, έντονη η ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η χαμηλού κόστους αυτή η εταιρεία από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητά αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%.
Σε άλλα διεθνή, την πρώτη του σύνοδο πραγματοποιούν σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση και Αρμενία, καταδεικνύοντας την επιθυμία των Ευρωπαίων να βοηθήσουν

0: αυτή τη χώρα του Καυκάσου να απομακρυνθεί από τη Ρωσία τον ιστορικό της σύμμαχο. Η σύνοδος αποτελεί κρίσιμο βήμα, το οποίο συμβολίζει τον σταδιακό επαναπροσανατολισμό της Αρμενίας προς τη Δύση, εκτίμησε Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος όμως θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Γιορτές, τραπέζια, εκδηλώσεις, όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Και μετά ποιος θα οδηγήσει? Μεγάλο ρίσκο και τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό υπάρχει το The Tour. Επαγγελματίες οδηγοί, πολυτελεί οχήματα και μια διαδρομή χωρίς άγχος. Πας στην εκδήλωση και κυρίως επιστρέφεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. The Tour. Κλείστε τη μεταφορά σας στο thetour.gr. Γιατί η ζωή έχει αρκετά ρίσκα από μόνη της.
5: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 5 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αλλάζει ριζικά η εικόνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με την ολοκλήρωση των νέων τμήματων επιγόντων περιστατικών έως τα τέλη Ιουνίου. Δημιουργείται σύγχρονο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές και αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καμπάνια του Δήμου Πατρέων για το καθαρισμό οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως τις 15 Ιουνίου με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Καθησυχαστικές εμφανίζονται οι πρώτες μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα μετά τη φωτιά στελαστικά στη Λεύκα. Σύμφωνα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα επίπεδα ρύπανσης καταγράφονται κάτω από τα όρια, καθώς οι άνεμοι απομάκρυναν τους ρήπους προς τη θάλασσα. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει έντονη δυσοσμία, με τους ειδικούς να συστήνουν σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν την έκθεσή τους και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως σε ανηλίκους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 12χρονου στο Ρίο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί ζητούν αυστηρότερα ηλικιακά όρια και μεγαλύτερη ευθύνη από τους γονείς την ώρα που εντείνονται οι έλεγχοι της τροχέας. Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία προκαλεί κυβλάβη στον αγωγό αποχέτευση στον ποταμό Κλάφκο. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς ειδικοί προειδοποιούν για επιβάρυνση των θαλάσσιων υδάτων από αστικά λίμματα και καθυστερήσεις στους απαραίτητους ελέγχους. Στην επικαιρότητα και η ορεινή αχαΐα, όπου κάτοικοι σε περιοχές των Γαλαβρίτων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την εγκατάλειψη που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Όπως καταγγέλουν, βασικές υποδομές απουσιάζουν με την υγειονομική κάλυψη να είναι λυπής, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός ή ασθενοφόρο, ενώ οι μετακινήσεις προς νοσοκομεία απαιτούν ακόμη και ώρες. Προβλήματα καταγράφονται και στις συγκοινωνίες με περιορισμένα δρομολόγια και δυσκολία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ενώ το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και απαρχαιωμένο, δυσχεραίνοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και την τοπική οικονομία. Στα αθλητικά, στο Πελοποννησιακό στάδιο θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών ανάμεσα σε Πανηγιάλιο και Θύελλα Πατρών στις 13 Μαΐου. Παράλληλα, συγγνώμη ζητήσε ο μπασκετμπολίστας Αντώνης Γκάζος για τη συμπεριφορά του σε αγώνα, κάνοντας λόγο για αντίδραση εν θερμό. Στις 6 Ιουνίου η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Global Day Run Patras 2026, μια ανοιχτή αθλητική διοργάνωση για μικρούς και μεγάλους στην περιοχή της Αγιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες 8 και 4 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα με στόχο την προώθηση της άθλησης και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες για όλους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Travel West Forum. Το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Απειλές του Ιράν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών μια ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς και την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η οποία αποδίδεται στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ, προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε στο λογαριασμό του στο X. Σε τροχιά ανόδου και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται αυτή την ώρα στο επίπεδο των 113 δολαρίων το βαρέλι. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Σε λίγη ώρα η συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν, με τους 3 νεκρούς, μία εκ των οποίων έγκυος, και τους 21 τραυματίες, όταν ομάδα γνώστων έριξε μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη σε γραφεία της τράπεζας επί της σταδίου. 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν. Και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού σε ανάρτησή του. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί η διανόμου απαγόρεση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν, υπογράμμισε. Σε διευκρινήσεις προχώρησε ΑΔΕ για την άσκηση έφεσης, στην οποία προχώρησε εναντί της απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου προσέφυγε η Παρασκευή τη Χεροπούλου και η οποία ήταν υπέρ της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, το ΠΚΠ. Με ανακοίνωσή της, η ΑΔΕ αναφέρει ότι είναι ανακριβές το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωσή της να επαναφέρει την εν λόγω υπάλληλο, καθώς, όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη θέση ευθύνης δεν υφίσταται μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο ίδιος έθεσε το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, λέγοντας πως πίσω από αυτήν μπορεί κανείς να συκοφαντεί και να δολοφονεί χαρακτήρες, και τόνισε ότι πρέπει κοινά ως Ευρώπη να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες να είναι επώνυμες.

0: στο συνέδριο μας το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για τα θέματα του κράτους δικαίου. Πέρασαν εκμετάλλευτε αυτή η ευκαιρία. Έχουμε όμως βρεθεί σε κοινές παρεμβάσεις, όπως ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει νόημα να κατέβουν τα κόμματα σε ένα στίβο αντιπολίτευσης μέσα στην αντιπολίτευση. Η ιστορική σημασία ομιλία σε μία ώρα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος μετά από 27 χρόνια θα επευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας του απαινεί με την δημητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Τροποποίηση στα δρομολόγια του μετρό, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σίδηροτροχιών και εγκατάσταση σε δίκτυου 5G. Έως τις 25 Μαΐου από Κυριακή ως Παρασκευή, σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Επιβάτες θα εξυπηρετούνται από το Χ19 που εκτελεί το δρομολόγιο Άγιος Αντώνιος Ομόνια, περισσότερα στο Αθήνα 984.gr. Ο εκπρόσωπος εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιμισον Γκριρ, είπε σε αξιωματούχους του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας ότι το Σαββατοκυριακό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, όπως ο ίδιος τόνισε σε συνέντευξή του στο CNBC. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθυρο στην Αττική, ανέμοι μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Γιορτές, τραπέζια, εκδηλώσεις, όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Και μετά, ποιος θα οδηγήσει? Μεγάλο ρίσκο και τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό υπάρχει το The Two.

0: Tour. Επαγγελματίες οδηγοί, πολυτελή οχήματα και μια διαδρομή χωρίς άγχος. Πας στην εκδήλωση και κυρίως επιστρέφεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. The Tour. Κλείστε τη μεταφορά σας στο thetour.gr. Γιατί η ζωή έχει αρκετά ρίσκα από μόνη της.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα...
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Γεια Σωτήρη μου, καλημέρα, πώς καλημέρα.
1: Είστε,
0: Σωτήρης Γεωργίου απέναντί μου, Διονύς Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην κονσόλα του ήχου και τα λοιπά και τα λοιπά. Χάρη στον Διονύη Στεφανόπουλο έρχονται οι φωνούλες μας στο ραδιόφωνο σας, στο κινητό σας, στο λάπτοπ σας, οπουδήποτε και αν είσαι. Μας ακούστε από Λούθε, επαναλαμβάνω, και από την Πάτρα και από την Αχαΐα και από την Ηλία και από τη Λάρισα και από τη Θεσπρωτεία και από τα νησιά του Αιγαίου και από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο μέσω του Live24, αλλά κυρίως μέσω του pelop.gr για να συνδυάζετε το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Τώρα εσείς διαλέγετε, τα λέω καλά Σωτήρη μου, ναι. Ποιο είναι το τερπνόν και το ωφέλιμο, αν είναι να διαβάζετε το Pelop και να ακούτε Peloponnesos FM ή το ανάποδο. Εσείς επιλέγετε ποιο είναι το τερπνόν και ποιο είναι το ωφέλιμο. Είναι Τρίτη, είναι 6 Μαΐου, είναι η μέρα πώς, 5 Μαΐου, ναι, γιατί το έκανα 6 εγώ.
1: Τι,
0: αλλά,
1: ναι,
0: είναι Τρίτη, είναι 5 Μαΐου, η ώρα είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά, θα τα πούμε μέχρι τη μία όπως συμβαίνει καθημερινά. Γιορτάζουν, ποιος Εφραίμ, ωραία, γιορτάζουν οι Ειρήνες σήμερα και εσύ μου λες για Εφραίμ.
1: Καλά δεν είναι, ξέρεις να είναι Εφραίμ.
0: Ναι, αλλά ξέρω ότι γιορτάζει η Ειρήνη. Δεν μπορεί να γιορτάζει η Ειρήνη και να μου λες το Αγίου Εφραίμ.
1: Εσύ τώρα
0: εσύ
1: ασχολείσαι με τη γιορτή, ποιος γιορτάζει ή με το βίο των Αγίων μας.
0: Ωραία, ποιο βίο των Αγίων. Δεν γίνεται να γιορτάζουν οι Ειρήνες, να λένε χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρήνες απανταχού και εσύ να μου λες σύνοδο Εφραίμ.
1: Η Αγία Ειρήνη και ο Άγιος Εφραίμ που λέει και το μοναστήρι στην, πάνω στην Αθήνα.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα που λένε Εφραίμ. Εκτός από αυτό τον Εφραίμ.
1: Εσύ με τα ονόματα πας.
0: Όχι ρε παιδί μου, λέω εκτός από αυτό το γνωστό
1: εμπορικότητα,
0: Εφραίμ.
1: Εμπορικότητα
0: το οποίο αν ξεκινήσω να μιλάω για τον Εφραίμ του βατοπεδίου θα με κλείσει ο Διονύσης. Αν είδες, μιλάω,
1: εσύ δηλαδή,
0: για το business
1: μιλάμε,
0: Εφραίμ,
1: μιλάμε τώρα λέμε, για τους Αγίους μας και εσύ ναι. Τώρα λες ασχολείσαι με ναι. Τα πιο πόσα ονόματα γιορτάζουν και με το ποιος ήταν
0: η Ειρήνη δεν είναι Αγία είναι... γιατί η Ειρήνη δεν είναι
1: εννοείται,
0: Αγία
1: θα, μα εννοείται βέτε,
0: δεν με, την είπες καν όμως
1: μα δεν πρόλαβε
0: α ήταν εκείνη την ώρα που σε διέκοψα
1: ξεκίνησα με τον Άγιο Εφραίμ δηλαδή πάω και στο μοναστήρι εγώ πολλές φορές
0: είναι σαν να πηγαίνεις ένα μπουζουξίδικο και να σου λέει κάποιος ποιος τραγουδάει εδώ να πάμε και εσύ να μην του λες ο Ρέμος να του λες ο Βασιλόπουλος.
1: Μάμα πηγαίνεις στο μοναστήρι
0: πες τον πρώτο Άγιο που είναι πρώτο δεν τραπέζι έχουμε, πίστα μάνα. Την Αγία δεν Ειρήνη έχω. Και μετά βάζουμε τον Εφραίμ.
1: Τι σε σύνδευο. Καλά μου πεις τώρα
0: κάτι παρεμφερήσεις
1: είσαι τώρα τους Αγίους
0: δεν τυρανός είμαι αλλά λέμε το πρώτο όνομα που είναι στην πίστα λέμε την Αγία Ειρήνη.
1: Υπάρχουν μουσουλμάνοι που είναι Σουνίτες είσαι Σιίτες. Δηλαδή είναι φοβερό δηλαδή αυτό.
0: Σιίτης είμαι.
1: Με τους Σιίτες να είσαι εσύ. Αυτούς τους Ταλιμπανέζικους εκεί.
0: Χριστιανός Ορθόδοξος είμαι αλλά ψάχνουν. Δεν είναι.
1: Οι Ιρανοί εκεί πέρα είναι Ταλιμπάν. Είναι κανονικοί αυτοί εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
1: Οι Σουνίτες, οι Μουσουλμάνοι έχουν τους Σουνίτες και είναι και οι Σιίτες. Οι Σουνίτες είναι πιο εκμυντισμένοι.
0: Ναι, οι Σιίτες είναι πιο
1: σκληροπυρηνικοί με την κακή δυναμία.
0: Δηλαδή σκληροπυρηνικοί, πιο Ταλιμπάν.
1: Τι γυναίκα του τη σέβονται, δεν κάνουν τίποτα. Εσύ τέτοιο σε βλέπω και οι Σιίτες σε βλέπω.
0: Μα τα εξηγούσε, θυμάσαι πέρυσι και πρόπερσι με τον Απόστολο και με τις μάχες Διονύσης που γινόταν ο Γιώργος ο Λυκοκάπης αυτά. Και κάναμε όλο τι Σουίτε, Σιίτε, τι είναι ο καθένα.
1: Παίζει ρόλο. 85% είναι.
0: Βέβαια. Ναι, μόνο τώρα όλα αυτά για μένα είναι. Πες το, είναι εφευρέσεις κάποιον που κονομάνε. Δηλαδή έχοντας μπροστά Σιίτε, Σουίτε, εκείνο το άλλο, του έχουν βάλει κάποιοι
1: στο
0: μπροστά.
1: Τέλος του έργου,
0: γιατί υπάρχει κονόμα. Έτσι, αυτό είναι θετικό ότι συμφωνήσαμε.
1: Ναι, σε κάτι ναι. Τώρα όμως δεν
0: υπάρχει κονόμα.
1: Δεν συμφωνείς.
0: Γενικά πίσω από τις θρησκείες.
1: Δεν θα συμφωνεί. Ναι, γι' αυτό συμφωνώ.
0: Υπάρχει κονόμα.
1: Έτσι.
0: Ο Σωτήρης που τον βλέπετε που είναι της θρησκείας είναι πραγματικά της θρησκείας και δεν χρειάζεται να το πει ο ίδιος. Το λέω εγώ που έχουμε συζητήσει κτλ. Αλλά αυτό που βλέπετε να περνάει ως θρησκεία είναι λίγο πανηγυράκι. Κάποιοι μάλλον προσπαθούν να το κάνουν. Δυστυχώς. Δεν θέλω να γενικεύω.
1: Όχι, γιατί κάποιοι, οι Άγιοι έτσι, είναι από πίσω οι Άγιοι που λέμε.
0: Σωτήρη, και υπάρχει και κόσμος που πιστεύει και έχει η πίστη του και είναι σεβαστή και αξιοσέβαστη και αξιοζήλευτη. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Είναι άλλο πράγμα κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν πανηγυράκι και ζουν από εκεί και κονομάνε.
1: Όπως επίσης και αυτούς όλους που έχουμε τους ψευτοχριστιανούς, τους ψευτοπιστούς, οι οποίοι κατά άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: εξαίρεση. Μπαίνουν, κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και μόλις βγουν έξω, όχι μόνο αρχίζουν τις Χριστοπαναγίες, αλλά αρχίζουν την κλεψιά και την απάτη και το έτσι και το αλλιώς. Έτσι. Ναι.
1: Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Άστα.
0: Στη συντροφιά μας, τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση επιλογή γνώσης, Παντανάση 34 η διεύθυνση. Τρεις όροφοι, παρακαλώ, στεγάζουν τα φροντιστήρια. Μπορείτε να πάτε από εκεί να συζητήσετε και το οικονομικό είναι σε. Θα το συζητήσετε. Υπάρχουν και διευκολύνσεις, υπάρχουν απ' όλα, γιατί καταλαβαίνουν εκεί στο φροντιστήριο, όπως μας έχει πει και ο ίδιος ο κ. Μαυρίδης, τι εποχή περνάμε, και καταλαβαίνουν ότι αν κάποιος έτσι συγκεκριμένα έχει, θα τα βρείτε. Αυτό λέω εγώ, με καλή διάθεση θα τα βρείτε. Αλλά το παν είναι, αυτό που υπερέχει πάνω απ' όλα, είναι ότι θα βρείτε εκεί την καλύτερη δυνατή κατάσταση και θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο για το πού θα στείλετε το παιδάκι σας για να προετοιμαστεί για τις Πανελλήνιες. Σπεύσατε έγκαιρα, γιατί ξεκινάνε, θα ξεκινήσουν μάλλον τα καινούργια μαθήματα, ήδη έχουν ξεκινήσει Δευτέρα Λυκείου, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε και δοκιμαστικό ένα μήνα να δείτε τι σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει κάτι που το βλέπω, μάλλον απίθανο να μην σας αρέσει, και να πάτε 22-33-99 περισσότερες πληροφορίες ή Παντανάση 34 με τον κύριο Παντελή Μαυρίδη ή έναν από τους συνεργάτες.
1: Αύριο θα έχουμε Νίκο Ραβαντινό,
0: ναι,
1: να μας πει για τα κενά ασφαλείας εκεί, για τραπ και τα λοιπά, και όλα τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε βγει σε όλα τα κανάλια την εβδομάδα. Εμείς το βγάλουμε τώρα.
0: Α, και θα το ρωτήσουμε και για το. Διάβασες, φαντάζομαι, χθες που έγινε με ένα δημοσίευμα του CNN, έγινε μεγάλη κουβέντα για τον Πούτιν.
1: Ναι,
0: τι μέτρα παίρνουν και ότι ζει κυρίως σε καταφύγια, αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις, σπανιότατα βγαίνει ή λέει σε κάποια που τον βγάζουν είναι μαγνητοσκοπημένα. Και δείχνουν την εικόνα και λένε
1: να μας τα πει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος Αραβαντινός έχει και πρόεδρο κράτους, που έχει την ασφάλεια πρόεδρο κράτους.
0: Σίγουρα όμως ο Νίκος Αραβαντινός και το επάγγελμα που κάνει και κυρίως το εύρος του επαγγέλματος εκεί που έχει ανοιχτεί θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αύριο να δούμε. Ξέρετε.
1: Είναι και πατρινός, δεν ξέρω.
0: Ναι, Σωτήρη, για τον πολύ κόσμο σου λέει τώρα η ασφάλεια του Πούτιν. Γύρευε τι γίνεται. Επειδή ο καθένας μπορεί να βάζουμε το μυαλό μας και κάποια να είναι υπερβολές, κάποια να μην είναι, υπομονή μέχρι αύριο που θα ρωτήσουμε πολλά πράγματα τον Νίκο Αραβαντινό, που σίγουρα μπορεί να μην έχει τον Πούτιν, αλλά ξέρει απ' έξω και ανακατοτά πώς γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Καλημέρα στο Λονδίνο, να δώσουμε ηλιόλου στο Λονδίνο στο φίλο μου τον κύριο Φωτεινόπουλο. Με ήλιο στο Λονδίνο.
0: Ωραία, τι κάνει ο Γιώργος στο Λονδίνο, έχει πάει για αναψυχή, έχει πάει για
1: business.
0: Α, για business. Λοιπόν,
1: να πούμε
0: θα συνδυάσει business.
1: Νότιχαμ, τώρα μίλαγα και με Σωτήρη Πουλόπουλο πριν.
0: Εγώ το πανηγύρισα έξαλα.
1: Νότιχαμ,
0: γιατί ουσιαστικά είναι στο σύννεφο. Από την επικίνδυνη ζώνη. Μάλλον στο 6, επειδή έχει και την ισοβαθμία με τη West Ham, ουσιαστικά
1: και κινδυνεύει, και κινδυνεύει τρομερό.
0: Κινδυνεύει
1: Τότεναμ.
0: Η Τότεναμ, ναι.
1: Απίστευτο.
0: Η Τότεναμ έκανε ένα μεγάλο διπλό, βέβαια, το κερδίζοντας μέσα στη Βίλα, έτσι, την περασμένη Κυριακή. Προχθές, μάλλον.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Κυριακή, μεγάλο διπλό μέσα στη Βίλα και προσπαθεί και η Νότιχαμ που είναι. Λιγάκι πιο άνετη, δεν είναι τελείως άνετη, είναι λιγάκι πιο άνετη. Και η Tottenham θα προσπαθήσουν να βάλουν από κάτω τη West Ham για να υποβιβαστεί αυτή με τις δύο ακόμα ομάδες που ήδη έχουν υποβιβαστεί. Μία είναι η Wolves, η άλλη δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή που ήδη.
1: Η Brentford.
0: Η Brentford είναι αυτή που έχει πάρει.
1: Η Burnley, ποια ήταν.
0: Η Burnley δεν νομίζω. Νομίζω η Brentford πρέπει να είναι. Θα το δει ο Σωτήρης. Πάντως η Wolves είναι σίγουρη, η West Ham είναι υποψήφια. Θέλω να τη βάλουμε από κάτω και η Tottenham και η Νότιχαμ για να πέσει η West Ham και είναι και άλλη μία που θα μας την πει.
1: Τι μίλησες κάτω με τη Χεράνη, μίλησες εκεί, τι λέτε εκεί, εκεί σου τι λένε.
0: Όχι, γιατί συνήθως μιλάμε απογευματινές ώρες και βγαίνω και έξω για να μην υπάρχουν στις παρακολουθήσεις και όλα αυτά.
1: Ο αρχιστράτηγος Τράπος τον είδες χθες με πολεμική στολή.
0: Αλλά τι τους λέει το μυαλό, ρε παιδάκι μου, και τα βγάζουν αυτά, μωρέ Σωτήρη.
1: Ωραίο. Άρχοντας, πώς τον είδες.
0: Τώρα. Λοιπόν, έχει βγάλει ένα θέμα που φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα, επειδή δεν το έχω δει ακόμα σε άλλα site, το έχει βγάλει το D-News, ότι είχε υποβάλει την παραίτησή του ο αεροπαγίτης Φώτης Μουζάκης στις 2 Απριλίου με εχμές σε βάρος της ηγεσίας του Αρείου Πάγου για παρεμβάσεις, λέει, στην υπόθεση των Τεμπών. Ήταν δημοσίευμα της Εστίας προημερών. Στις 16 Απριλίου ο Άριος Πάγος διέψευσε κατηγορηματικά και επίσημα δημοσίευμα περί παραίτησης του κύριου Μουζάκη, ο οποίος εκτελούσε χρέη επιθεωρητή στους συναδέλφους του στη Λάρισα. Εν τούτης σε ένα μήνα από τότε, λιγότερο από ένα μήνα, η εφημερίδα της κυβερνήσεως ήρθε να διαψεύσει το ανώτατο δικαστήριο. Γράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως το φύλλο της 4ης Μαΐου, το χθεσινό δηλαδή, με προεδρικό διάταγμα της 29ης Απριλίου, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις, γίνεται δεκτό το από 2 Τετάρτου έγγραφο παρέτησης από την υπηρεσία του αεροπαγήτη Φώτη Μουζάκη. Η παρέτηση του κύριου Μουζάκη, αυτό το γράφει το ΣΑΙ τώρα από εδώ και πέρα, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρή, διότι διαψεύδει ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, η οποία έχει χαρακτηρίσει τα σχετικά δημοσιεύματα κινούμενα εκτός νομικής πραγματικότητας, χωρίς ίχνος αληθείας, αλλά και προσπάθεια τρώσης του θεσμού της δικαιοσύνης. Η παρέτηση συνδέεται με την απόφαση να τυναχτεί στον αέρα η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Για να μην μπερδεύεστε, η συγκεκριμένη δίκη που αφορά τα βίντεο είναι άλλη. Είναι εκείνη που η πρόεδρος πρωτοδικών, Εσωτήρη, παρετήθηκε γιατί είπε: δεν μπορώ, αυτό εκεί με τραβάει ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Και πρέπει να βγει καινούρια σύνθεση για να συνεχιστεί η δίκη. Είναι άλλη η δίκη των Τεμπών, που και αυτή έχει διακοπεί, η κύρια δίκη των Τεμπών, και είναι άλλη η δίκη των Τεμπών αυτή, για την οποία παρετήθηκε ο κύριος Μουζάκης, ο αεροπαγήτης, καταγγέλλοντας, λέει ο ίδιος, όπως λένε οι πληροφορίες, παρεμβάσεις από τον Άριο Πάγο, η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών. Είναι, θυμάσαι, Σωτήρη, είναι τότε που πήγε ο πώς τον έλεγε, ο δικηγόρο που τα εμφάνισε ξαφνικά,
1: Καπερνάρος.
0: Ο Καπερνάρος που τα εμφάνισε ξαφνικά, ότι τα βρήκε, λέει, κάποιος υπάλληλος μετά από 2 χρόνια ξεχασμένα σε ένα αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, μην ξανανοίξουμε
1: να αυτή πούμε ιστορία, ότι
0: γιατί είναι και πονεμένη και.
1: Να πούμε, ναι, ότι σαν σήμερα είχαμε τη τραγωδία στη Μαρφή, θυμάστε.
0: Είναι στη Μαρφή, ναι, ναι, πώς δεν θυμάμαι. Ήταν και εδώ.
1: Στη ζωή του σε ώρα διασίας τρία άτομα και ένα αγέντο,
0: ναι, ναι,
1: μωρό,
0: ναι,
1: έτσι με το ξεχνάμε.
0: Κοπέλα που ήταν έγκυος.
1: Και φυσικά, ναι, δεν έχουν βρεθεί οι ένοχοι, έτσι.
0: Δεν έχουν βρεθεί, ρε Σωτήρη, γιατί προφανώς, όχι προφανώς, είναι κάθε θέση που περνάγανε. Κάποιος έριξε το, πες το.
1: Η Μπέρλι και η Γούλς έχουν υποβαστεί.
0: Η Μπέρλι, άλλα σωστά.
1: Και μάχονται και η Γούλς, ναι, ναι. Κοίταξε, ναι, ακόμα δεν έχουν έρθει.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: μια πορεία και ήταν πάει ψιλοαναρχική αυτή, ξέρω εγώ, κουκουλοτέτοιοι. Πετάξανε τη βόμβα. Γίνανε και λάθη τότε που δεν η τράπεζα, προφανώς βλέποντας αυτό, δεν είχε αφήσει να φύγουν επειδή μύριζε μπαρούτι όλη η ιστορία. Βέβαια, προσέξτε, μην πει κανείς ότι ρίχνουν την ευθύνη μόνο στην τράπεζα. Η τράπεζα πρέπει να έχει τα μέτρα ασφαλείας. Το ότι κάποιοι ηλίθιοι, ανεγκέφαλοι, γουρούνια πετάξανε μια βόμβα σε ένα κλειστό χώρο και σκοτώθηκαν κάποιοι
1: δολοφόνοι
0: άνθρωποι.
1: Δολοφόνοι είναι αυτοί.
0: Δολοφόνοι, σωστά. Αυτό δεν αναιρεί την όποια ευθύνη της τράπεζας. Η κύρια ευθύνη είναι των δολοφόνων, παύλα γουρουνιών, και από εκεί και πέρα
1: έπρεπε να έχουν
0: στην ευθύνη της Μαρφίν και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Έπρεπε να έχουν επέμβει οι δυνάμεις και να έχουν, τους έχουν αναρπάξει αυτούς όλους, αλλά βλέπεις εδώ στην Ελλάδα ο κόσμος. Δυστυχώς έχουμε και το άλλο τώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα, αλλά έχει πολλές αναγνώσεις. Ότι μην τη βλέπεις. Σε άλλες περιπτώσεις επεμβαίνουν σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται τόση βία, και σε άλλες περιπτώσεις οι ειδικές δυνάμεις κάθονται και κοιτάνε. Και σου λέει, άστο, μη χοντρίνει η περίπτωση. Και σε άλλες περιπτώσεις επεμβαίνουν με χρήση αδικαιολόγητης βίας χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Ναι, αυτά όλα γίνονται γιατί έχουμε και, αυτό το σύστημα το οποίο θέλει, αυτό το σύστημα που στηρίζει Ιράν.
0: Ναι,
1: στηρίζει,
0: ναι, καλά, τώρα είσαι στα Ιράν.
1: Αυτό το σύστημα που στηρίζει όλους αυτούς τους περίεργους. Μην πω τώρα καμιά έκφραση άλλη περίεργη.
0: Λοιπόν, για μία ακόμα φορά, εκ των υστέρων, βέβαια θα πει κάποιος ότι πρέπει να γίνει κάτι. Δεν πρέπει να γίνει κάτι. Βλέπω ότι υπάρχουν σκέψεις
1: για τα πατίνια.
0: Για τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Σκέψεις να επιτρέπονται μόνο σε πλατείες και πεζόδρομους.
1: Τα έχω πει καιρό αυτά εγώ.
0: Και να απαγορεύεται. Ρε παιδιά, να, ακόμα και σε πεζόδρομο. Εάν πεταχτεί κάποιος ξαφνικά και πέσει πάνω το πατίνι, πάλι δεν μπορεί αν δεν φοράει. Αν δεν φοράει κράνος ο χειριστής του πατινιού. Πάλι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Άρα πού να πηγαίνουν τα πατίνια? Γιατί αφού τα βγάλαμε τα πατίνια, δεν μπορούν να απαγορεύονται πουθενά. Και πού θα πάνε τα πατίνια? Πουθενά.
1: Αυτό
0: το έπανε σε κάποιον που έχει αγοράσει πατίνι, που δεν είναι και φθηνό, Σωτήρη μου. Δεν κάνει 200 ευρώ. Είναι ακριβά τα πατίνια, νομίζω, κάποια καλά. Όταν πήγε κάποιος και αγόρασε, του είπε κάποιος ότι κύριε θα απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσει εκεί, εκεί και εκεί και εκεί. Και αυτός γιατί το αγόρασε δηλαδή? Θα σου πει γιατί με βάλατε κύριε. Εγώ το αγόρασα γιατί τότε επιτρεπόταν. Πρόσεξε, θα το πει ένας, φοράει το κράνος του και είναι τυπικότατος, δεν μιλάει στο κινητό, όταν οδηγεί πηγαίνει με 20-30 χιλιόμετρα και γουστάρει να πηγαίνει με το πατίνι του.
1: Καλά για τους ανήλικους.
0: Του είπαν ότι απαγορεύεται, κύριε. Τώρα δεν του πούνε απαγορεύεται.
1: Καλά,
0: παντού.
1: Είναι ο Χρυσοχοίδης.
0: Δηλαδή, τζάμπα, τα έδωσε τα λεφτά.
1: Ο Χρυσοχοίδης είπε ότι οι θέσει είναι πρέπει να απαγορευτούν
0: και τα ανήλικα. Χώρα,
1: ναι, καλά, αυτό όλο των υστέρων.
0: Χρυσοχοίδης, διαβάζω. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Αυτή τώρα είναι. Συγγνώμη. Αυτή τώρα είναι σοβαρότητα υπουργού.
1: Γιατί?
0: Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Και ένα που το έχει αγοράσει.
1: Τα ανήλικα.
0: Πιάνει, όχι, δεν είπε και τα άλλα, δεν διαβάζω. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν.
1: Νομίζω για τους ανήλικους.
0: Ένα λεπτό. Δηλαδή, ένα παιδί 14 χρονών, 15, δεν μπορεί να οδηγήσει πατίνι σε πλατεία. Τι λέμε τώρα? Δεν λέμε για τα 8 χρόνια.
1: Το ηλεκτρικό πατίνι, γιατί να το οδηγήσει?
0: Και γιατί να μην το οδηγήσει, ρε
1: Σωτήρη? Γιατί δεν είναι ένα
0: σε μια
1: πατίνι,
0: πλατεία.
1: Δεν είναι ένα κλασικό πατίνι.
0: Σαν παιχνίδι.
1: Δεν είναι κλασικό πατίνι.
0: Έλα μωρέ Σωτήρη, τώρα τους θυμάται όλοι. Δηλαδή σε βάζουν και αγοράζεις κάτι.
1: Δεν σε
0: και μετά
1: να
0: σου
1: λένε,
0: όχι, δεν σε βάζουν, αφού υπάρχει στην αγορά. Και μετά σου λένε, άξιζε, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί δεν μου το είπε, ρε φίλε, πριν δώσω εγώ τα 3, 4, 5, 6 εκατοστάρικα για να το πάρω.
1: Είναι η ρευστότητα των αποφάσεων.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θα και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
2: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 5 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αλλάζει ριζικά η εικόνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με την ολοκλήρωση των νέων τμήματων επιγόντων περιστατικών έως τα τελή Ιουνίου. Δημιουργείται σύγχρονο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές και αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καμπάνια του Δήμου Πατρέων για τον καθαρισμό οικοπαίδων ενώπιση της αντιπυρικής περίοδου. Οι διοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως 15 Ιουνίου με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Καθησυχαστικές εμφανίζονται οι πρώτες μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα μετά τη φωτιά στελαστικά στη Λεύκα. Σύμφωνα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα επίπεδα ρήπανσης καταγράφονται κάτω από τα όρια, καθώς οι άνεμοι απομάκρυναν τους ρήπους προς τη θάλασσα. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει έντονη δυσοσμία, με τους ειδικούς να συστήνουν σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν την έκθεσή τους και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως ανηλίκους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 12χρονου στο Ρίο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί ζητούν αυστηρότερα ηλικιακά όρια και μεγαλύτερη ευθύνη από τους γονείς την ώρα που εντείνονται οι έλεγχοι της τροχέας. Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία προκαλεί κυβλάβη στον αγωγό αποχέτευση στον ποταμό Κλάφκο. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για επιβάρυνση των θαλάσσιων υδάτων από αστικά λίμματα και καθυστερήσεις στους απαραίτητους ελέγχους. Στην επικαιρότητα και η ορεινή χαΐα, όπου κάτοικοι σε περιοχές των Γαλαβρίτων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την εγκατάλειψη που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Όπως καταγγέλουν, βασικές υποδομές απουσιάζουν με την υγειονομική κάλυψη να είναι λυπής, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός ή ασθενοφόρο, ενώ οι μετακινήσεις προς νοσοκομεία απαιτούν ακόμη και ώρες. Προβλήματα καταγράφονται και στις συγκοινωνίες με περιορισμένα δρομολόγια και δυσκολία πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, ενώ το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και απαρχαιωμένο, δυσχεραίνοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και την τοπική οικονομία. Στα αθλητικά, στο Παπελοποννησιακό στάδιο θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών ανάμεσα σε Πανηγιάλιο και Φιέλα Πατρών στις 13 Μαΐου. Παράλληλα, συγγνώμη ζητήσει ο μπασκετμπολίστας Αντώνης Γκάζος για τη συμπεριφορά του σε αγώνα, κάνοντας λόγο για αντίδραση εν θερμό. Στις 6 Ιουνίου η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Global Day Run Patras 2026, μια ανοιχτή αθλητική διοργάνωση για μικρούς και μεγάλους στην περιοχή της Αγιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες 8 και 4 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα με στόχο την προώθηση της άθλησης και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες για όλους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Travel West Forum. Το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
8: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην κλείνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
9: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Είδες καθόλου, Σωτήρη μου, το είδες χθες βράδυ στο Sky το, μήπως, επειδή ήδη βλέπω γίνεται σε αρκετά μέσα, στο χιλιοστό το ντοκιμαντέρ του Sky?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι είχε?
0: Τι είχε?
1: Ναι.
0: Α, εσύ είσαι παντελώς άσχετος για την υπόθεση, ρε Σωτήρη. Είναι δυνατόν?
1: Για
0: είναι
1: πες.
0: Το βιβλίο που είχαν γράψει οι δύο συναδέλφισες, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Δενδρινού, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές ελληνικής διαπραγμάτευσης το 2015, και τώρα υπάρχει ντοκιμαντέρ στο Sky. Δεν είδες που είπανε στον Τζίπρα να μιλήσει και τους είπε όχι δεν έρχομαι για να νομιμοποιήσω αυτό που γράφεται, που είναι ψέματα και εκείνο το άλλο, και δεν δέχτηκε ούτε ο Βαρουφάκης, ξεσκίζοντας βέβαια άγαρμα με εκφράσεις στο Sky, ναι.
1: Εγώ
0: και δεν δέχθηκε, πρόσεξε τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές τότε, δηλαδή Τσίπρας, Βαρουφάκης αλλά και ο Τόμσεν, δεν δέχτηκαν να μιλήσουν. Τώρα το περίεργο, ένα το θα πεις, το περίεργο για μένα, βέβαια δεν υπάρχει τίποτα, είναι το συγκεκριμένο βιβλίο εκδόθηκε, για όσους δεν το γνωρίζουν, το πριν το καλοκαίρι του 2019, πριν τις εκλογές δηλαδή του 2019 εκδόθηκε το βιβλίο, και ο Sky αποφασίζει να κάνει τον ντοκιμαντέρ τώρα για το τι έγινε τότε, και κάποιοι, ξέρεις, το συνδέουν, σου λέει, α, το κάνεις προεκλογικά σχεδόν, για να θυμίζεις πάλι τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η δε μία, επειδή, ρε παιδί μου, είδες, όλα παίζουν ρόλο. Η μία εκ των δημοσιογράφων που έγραψε το βιβλίο, η Ελένη Βαρβιτσιώτη, είναι κόρη του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και αδερφή του Θωμά Βαρβιτσιώτη, που είναι της Blue Skies, που με την ομάδα Αλήθεια στις Νέες Δημοκρατίες κτλ. Και λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, κάνει μπαμ. Εγώ δεν συμφωνώ αυτό, γιατί μπορεί μια δημοσιογράφηση, επειδή ο αδερφός της είναι με την ομάδα Αλήθεια και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης κτλ. Εντάξει. Αλλά λειτουργεί σε κάποιους, σου λέει, Ελένη Βαρβιτσιώτη, Sky, αδερφή του Θωμά Βαρβιτσιώτη, θυμούνται να το κάνουν τώρα, άρα κάτι δεν πάει καλά. Λέγε.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως εγώ δεν δίνω και ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά που διαβάζω και τα λοιπά, γιατί πιστεύεις ότι οι αλήθειες λέγονται ποτέ?
0: Όχι.
1: Πάντα υπάρχουν μεγάλα
0: ή δεν λέγονται τόσο σύντομα. Μπορεί να υποθούν μετά από 50-70 χρόνια, αλλά σύντομα δεν λέγονται.
1: Γενικώς ό,τι ακούμε που μπορεί να υπάρχει μια διαρροή και να μάθουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε, είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλη την πραγματικότητα δεν τη μαθαίνεις ποτέ.
0: Ένα κομμάτι, όπως το είπε ο Σωτήρης.
1: Επίσης, να πω, επίσης θα σας πω κάτι. Η πληροφόρησή μου λέει ότι σε όλες αυτές τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις που εμείς νομίζουμε ότι κάθονται όλοι σαν τα καλά παιδιά με τις γραβάτες, με τα κουστούμια, με τα σμόκινγκ με τα λοιπά, και
0: κάνουν διαπραγμάτευση. Και συζητάνε αγωνίως προσπαθώντας να βρουν θέση το
1: μήνυμα. Μέσα σε ένα ωραίο πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Δική μου πληροφόρηση λέει ότι σε πολλές φορές ακούγονται εκφράσεις που δεν ακούς ούτε στη νύχτα.
0: Ναι. Ότι πέφτουν πινελίκια δηλαδή. Ναι.
1: Ούτε στη νύχτα.
0: Άνετα, ρε, ότι ναι.
1: Όχι άνετα. Ούτε δεν είναι. Μπορεί να σου πούνε καν αυτό, μην σε.
0: Ναι.
1: Όταν κλείνουν οι πόρτες και δεν μάθαινε κανένα τίποτα.
0: Ναι. Ή και στα υπουργικά συμβούλια.
1: Εντάξει,
0: ρε παιδί μου.
1: Μην τους βλέπουμε όλους.
0: Άνετα. Όταν λέμε άνετα,
1: όχι, μιλάνε.
0: Κανονικά. Δηλαδή θα πει στον υπουργό.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις μιλάνε και σαν γκάγκστερ.
0: Ναι, εντάξει, πιο νομίζω, ναι, και σε ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε τέτοια, όχι όταν είναι πάρα πολύ,
1: όταν είναι κλειστές οι πόρτες,
0: και όταν είναι θεόκλειστες οι πόρτες. Και εγώ, ναι, Σωτήρη μου, το έχω ακούσει και το πιστεύω κυρίως, και πιστεύω και πολλοί από που μας ακούν εδώ το πιστεύουν, ότι πρέπει να πέφτει πινελίκη. Έτσι, ναι.
1: Αυτό,
0: δική τους,
1: αυτό δεν είναι τίποτα,
0: ναι,
1: που λες.
0: Ναι. Απέφτει πάρα πολύ χοντρό, λες εσύ.
1: Εσύ πιστεύεις ότι διακινούνται 3 εκατομμύρια σε όλα τα deal χωρών?
0: Ναι.
1: Δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Αυτοί που κυβερνάνε, αυτοί που είναι οι χαρτογιακάδες, δεν είναι μπροστινοί συνήθως κάποιων μεγάλων καρτέλ.
0: Σωστά.
1: Εταιρικών εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τι θα κάνουν, αυτοί που τρώνε από αυτούς θα πάνε και για να δεν θα γίνει δουλειά, πιστεύεις? Όταν ναι, κλείνουν οι πόρτες, εσύ τον βλέπεις τον άλλο, λέει ήρθαμε να προτείνουμε στην Ελλάδα αυτό. Ήρθαμε να προτείνουμε στο Βεργανελάκι αυτό. Όταν και... κλείσουν οι πόρτες, θα έρθει να σου πει αυτός ότι ήρθαμε να σου προτείνουμε. Άμα σου πω ότι θα σου πει, άστο, πες τα μικρόφωνα.
0: Ακόμα και πρωθυπουργοί μεταξύ τους όταν κάνουν τις συμφωνίες.
1: Εννοείται, τι δεν είναι.
0: Δηλαδή, παιδιά, για να μην λέμε, όταν έκανε. Τώρα έτυχε εκείνο ο Μητσοτάκης, γιατί όταν έκανε ο Παπαδρέου ή ο Καραμανλής ή ο ένας άλλος, ακούσατε τώρα ότι υπεγράφει μεταξύ την περασμένη εβδομάδα. Δεν ακούσαμε για συμφωνία με τη Γαλλία Μητσοτάκης με Μακρόν. Αυτό που υπεγράφει, αυτό που αφορά, είναι δισεκατομμύρια. Εσείς νομίζετε ότι είναι έτσι δουλειά? Πήγαν αυτοί και είπαν, έλα τώρα ας βάλουμε 2-3 εκατομμύρια. Παιδιά, διακυβεύονται πάρα πάρα πολλά από πίσω. Και είναι, κατά την άποψή μου και κατά την κρίση μου, είναι λίγο σκοτεινές αυτές. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι λεφτά είναι πάνω στο τραπέζι, τι λεφτά μπορεί να υπάρχουν κάτω από το τραπέζι και όλα τα σχετικά. Σωστά?
1: Ναι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν λεφτά.
0: Δεν θέλω να πω τι γίνονται, αλλά.
1: Δηλαδή, όταν είσαι πρωθυπουργός, αυτά δεν ασχολείσαι τα λεφτά.
0: Ναι, δεν ασχολείσαι. Εσύ κάνεις τη συμφωνία και ασχολούνται άλλοι με το πώς θα
1: σένα,
0: γίνουν.
1: Μπορεί, αλλά ασχολούνται για άλλα πράγματα, για δικά τους θέματα. Δεν είναι να έχει να κάνει. Εδώ τώρα υπάρχουν.
0: Έτσι τώρα, για να κρατάς... αλλά η χώρα κάνει τον deal.
1: Ναι, αλλά για να...
0: Και υπάρχει μετά το συμβούλιο που λένε εξοπλισμό.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μείνεις πρωθυπουργός, π.χ., για να έχεις καλές σχέσεις με την τάδε χώρα, σου λένε ότι μεγάλε πρέπει να κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει με το κέρδος και με. Ο νους του ανθρώπου πάει στο. Εξαρτάται το μυαλό του καθενός. Ο άλλος θα σου πει: α, κάνεις δουλειά, θα βγάλεις λεφτά. Όχι, δε φίλε. Έχει να κάνει με το. Ο άλλος θέλει τη θέση του, π.χ. Είναι παιχνίδι εξουσίας εδώ. Είναι πολλά πράγματα. Γενικώς, ό,τι βλέπουμε, ας κρατάμε ότι βλέπουμε ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα ένα πολύ μικρό κομμάτι της πραγματικότητας.
1: Ένα μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό το οποίο είπες τώρα είναι το κομμάτι της ελευσίνας.
0: Ναι.
1: Όπου η Αμερική θέλει να γίνει λιμάνι στην ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Σαν αντίβαρο για το λιμάνι που έχουν πάρει οι Κινέζοι στον Πειραιά. Μεγάλο θέμα, θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.
0: Αναγίνει αντίβαρο υπέρ των Αμερικάνων. Ναι, ναι.
1: Καλό είναι να αναπτυχθεί η ελευσίνα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι λίγο μακριά, αλλά βέβαια θα βρούμε.
1: Πού είναι μακριά, ελευσίνα με τον Πειραιά μακριά.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο όσο είναι ο Πειραιάς.
1: Ίσα ίσα που φτιαχτούν οι logistics εκεί πέρα, αυτά είναι πολύ καλύτερα. Να σου πω κάτι. Είναι, καταρχήν, θα είναι επένδυση μεγάλη για την Ελευσίνα. Είναι μια ιστορική πόλη, έτσι μην ξεχνάμε τα Ελευσίνια μυστήρια από την αρχαιότητα. Είναι μια ευκαιρία να πάρει πάνω της οικονομικά η Ελευσίνα, να έχει μεγάλους χώρους για logistic, να γίνει κέντρο logistic. Στον Πειραιά, πού θα βάζει logistic, μέσα στα σπίτια?
0: Δεν γίνεται,
1: ναι. Από εκεί επίσης θα φεύγουν τα εμπορεύματα πολύ πιο γρήγορα. Ούτε μπλέκεις από συμφόρηση θα υπάρχει, γιατί δεν περνάς από τον Κηφισό, δεν περνάς από τη. Δεν περνάς μέσα από την πόλη για τα εμπορεύματα και τα λοιπά. Γενικώς βολεύει πολύ η ελευσίνα. Και είναι καλό, νομίζω. Έχει χώρους, έχει. Είναι καλό να γίνει αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Δεν σε αρέσει. Είναι Αμερικανούς Αμερικάνους.
0: Όχι, γιατί με ενδιαφέρει μέρα. Οι Αμερικάνοι συλλέψανε επειδή το πήραν οι Κινέζοι, ενώ τότε δεν είχαν ενδιαφερθεί οι Αμερικάνοι.
1: Δεν ήταν Τραμπ τότε στην εξουσία.
0: Καλά,
1: να πει πάνω απ' όλα η Αμερική.
0: Τότε
1: ήταν εκεί οι δικοί σου αυτοί που βγάζανε οι παγκοσμιοποιητές εκεί πέρα που διαλύσαν την Αμερική.
0: Κάτσε να λέει συνέχεια, θα τους αφανίσω, θα κάνω και να μην μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Τίποτα να μην μπορεί να κάνει.
1: Ο πρόεδρος είναι ειρηνιστής.
0: Καλά, καλά.
1: Δεν θέλει να ισοπεδώσει το Ιράν. Το βλέπεις?
0: Ναι, το βλέπω.
1: Βέβαια, είδες τώρα οι χώρες όμως, όλες οι αραβικές τώρα εκεί πέρα, είδες, λένε να τελειώνουμε με το Ιράν. Κουραστήκαμε.
0: Ναι. Κουραστήκαμε, μπράβο. Και λένε του Τραμπ, βρες τα κάνει.
1: Όχι, λένε του Τραμπ, τελείωσε τη δουλειά. Αυτό του λένε.
0: Να τελειώσει
1: με το Ιράν, να τελειώσει αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε
1: γεμίσει το ταβατζή τη περιοχή εκεί του Ιράν. Τι
0: να
1: το καινούργιο είναι τώρα. Θα διαλύσει την παγκόσμια οικονομία του Ιράν.
0: Η Αμερική τη διαλύει.
1: Όχι, το Ιράν τη διαλύει. Που κάνει το ταβατζή.
0: Η Αμερική πήγε και πήγε.
1: Ναι, γιατί ήταν έτοιμοι αυτοί, θα σε λίγο θα πέρανε. Φαντάζομαι θα κάνανε.
0: Έλα τώρα. Α, να το κάνουν πρώτα.
1: Αυτή είδε τελικά τότε. Όταν μην κατηγορήσει κυβερνήσει εδώ πέρα, ας θα το κάνουν.
0: Αν το κάνανε. Εγώ δεν ξέρω θα το κάνανε.
1: Δηλαδή σε όλα τα πράγματα δεν πρέπει να λειτουργούμε την πρόληψη. Όταν βλέπεις ότι κάποιος εκεί πέρα γίνεται επικίνδυνος.
0: Ο Τραμπ τώρα. Θα πούμε με την πρόληψη.
1: Σκοτώσαν εκεί το 50.000 διαδηλωτές εκεί πέρα οι άλλοι.
0: Λοιπόν.
1: Τους υποστηρίζετε.
0: Πάμε άλλες εισάγει. Για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, στο τέλος του πρώτου ημιώρου, έχεις δίκιο για τους ανήλικους, είπε ο Διορθώνου, για τους ανήλικους, είπε ο Χρυσοχοΐδης. Βέβαια, ξαναλέω, το 15 και το 16 είναι γαϊδούρια ολόκληρα. Γαϊδούρια ενώ σωματικά, μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή, ένας 15χρονος δεν μπορεί να οδηγήσει πατίνι.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Γιατί να οδηγήσει.
0: Και μπορεί ο 17χρονος.
1: Δεν πρέπει.
0: Ένα χρόνο μεγαλύτερο.
1: Γι' αυτό είδεστε. Άκου τώρα. Επειδή λοιπόν χαμηλώσαμε τις ηλικίες και λέμε δεν πειράζει στα 14-15, γι' αυτό φτάσαμε να έχουμε μια τέτοια έξαρση της βίας στους ανήλικους και μια ασωτεία στους ανήλικους. Και μάλιστα υπάρχει ένα ωραίο θέμα σήμερα.
0: Ενώ σε ενήλικους δεν έχουμε.
1: Στους ενήλικους δεν είναι ενήλικος. Στον ανήλικος είναι ακόμα χειρότερο. Έχει ένα ωραίο θέμα σήμερα και στην Πελοπόννησο στην εφημερίδα που λέει, ας πούμε, με αφορμή, εγώ το πάω παρακάτω, ότι υπάρχει καταγγελία για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κορισιών στο εργοστόλι.
0: Ναι.
1: Με αφορμή το θάνατο του Σμιτό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, να πούμε.
0: Ναι, είναι κάτι ψάχνουν εκεί να βρούνε, γιατί κάτι δεν πάει καλά.
1: Ας το τι ψάχνουν εκεί. Γενικά υπάρχει, είναι τεράστιο θέμα και δεν έχει κάνει, να το πω εγώ τώρα, επειδή εγώ τα ζω από κοντά όλα, με την έννοια ότι κυκλοφορώ παντού. Δεν έχει κάνει με το αν υπάρχει κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Δεν θα έρθουν να σε απαγάγουν.
0: Ναι.
1: Το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, ακριβώς, είναι σε παρασύρι. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με το πώς
0: μεγαλώνει. Είναι εύκολο να σε παρασύρει.
1: Είναι πολύ εύκολο να σε παρασύρει. Και δυστυχώς και στην Πάτρα παρασύρονται πολλά παιδιά. Όταν στην Πάτρα υπάρχει τεράστια χρήση ναρκωτικών. Έχει σκεφτεί κανείς γιατί υπάρχουν τα ναρκωτικά αυτά? Τι κάνει κανείς? Η Πάτρα είναι από τις πόλεις η οποία και στα λίμματα είναι πρώτη, στις πρώτες θέσεις σε κατανάλωση ναρκωτικών. Ένα τεράστιο ζήτημα τα ναρκωτικά στην Πάτρα. Τεράστιο ζήτημα. Λοιπόν, και δυστυχώς είναι και σε ανήλικα και είναι και σε μικρές ηλικίες και καταστρέφονται.
0: Ναι, Μωρσέντρη, αλλά ανακυκλώνεται όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή, ανακυκλώνεται με τον εξής τρόπο. Λέει τώρα κάποιος μας ακούει, και τι κάνει η αστυνομία αφού ξέρει ότι εκεί γίνεται χρήση και διακίνηση, γιατί δεν επεμβαίνει, λέω εγώ.
1: Πώς να επεμβαίνει παντού?
0: Αν ρωτήσεις την αστυνομία, θα σου πει: έχω επέμβει 10 φορές και αυτούς τους οποίους πήγα μέσα προσωρινά, τους έβγαλαν έξω μετά.
1: Γιατί
0: βρήκαν είναι... κάποια παραθυράκια οι δικηγόροι και τους βγάλαν έξω. Και το λένε ευθέως. Ότι θα το και στην αστυνομία, εγώ βρίσκω άκρες και τους βάζω μέσα, αλλά υπάρχουν παραθυράκια και οι δικηγόροι με τους δικαστές, με τα παραθυράκια, όχι επειδή γουστάρει, τους βγάζουν έξω. Ναι, τι να κάνουν?
1: Πάνε
0: δηλαδή
1: για ιδία χρήση.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τα ναρκωτικά, μια τεράστια μάσκα.
0: Και πάμε σε μια κατάσταση που δεν.
1: Εγώ έχω λοιπόν μια άλλη θεωρία εδώ πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση που λες. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να μεγαλώνουν σωστά. Η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο, ώστε να ξέρουν ότι τα ναρκωτικά δεν τα χρειάζεσαι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω μεγαλώσει έχω μεγαλώσει κάθε βράδυ έξω. Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα? Τι, δεν μου έχουν έρθει να μου πούνε πάρε?
0: Δεν παίρνουν δίπλα. Άλλος γίνεται αλκοολικός, άλλος γίνεται τζογαδόρος,
1: θέμα...
0: άλλος γίνεται με τα ναρκωτικά.
1: Εντάξει, άλλο ο τζόγος και άλλο τα ναρκωτικά.
0: Ναι,
1: είναι πολύ χειρότερα τα ναρκωτικά.
0: Ναι, αλλά κάτι το νοθεί κάποιον. Λέμε, εμείς λέμε το πού είναι.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να μην
0: έχεις... δεν κρίνουμε το βαθμό.
1: Όχι, υπάρχει, πρέπει να κρίνουμε.
0: Βλάβη αυτό που είναι,
1: πρέπει να κρίνουμε.
0: Κρίνουμε το πώς εθίζεται και κάποιος κάτι.
1: Ο εθισμός.
0: Τι τον οδηγεί στον εθισμό?
1: Πρόσεχε κάτι. Γιατί χάνουμε την πραγματικότητα. Δεν γίνεται να μην έχουμε έναν εθισμό σε κάτι. Άλλο θα φάει, άλλο θα παίξει τζόγο, άλλο θα κάνει. Διάλεξε το χειρότερο δυνατό. Τα ναρκωτικά είναι καταστροφή. Και ειδικά όταν βλέπεις ότι υπάρχουν παντού νοθευμένα ναρκωτικά και όλα
0: και
1: αυτά.
0: Ο τζόγος είναι καταστροφή.
1: Ο τζόγος είναι καταστροφή, αλλά δεν πεθαίνεις.
0: Ναι. Εντάξει, δεν πεθαίνεις, θα πεθάνεις από την πείνα μετά.
1: Καλά, αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί να παίζεις τζόγο αυτά τα οποία έχεις διαθέσιμα που σου μένουν.
0: Ναι,
1: είναι διαχείριση. Είναι διαχείριση. Είμαι κατά του τζόγου.
0: Σωτήρι μου, αυτοί όμως που παίζουν για τη διασκέδασή τους είναι άλλο.
1: Είμαι κατά του τζόγου, είμαι κατά του τζόγου και για προσωπικούς λόγους.
0: Για τη διασκέδασή τους, για την αρρώστια.
1: Είμαι κατά του τζόγου και για λόγους άλλους.
0: Που παίζουν όχι αυτά που τους περισσεύουν, αυτά που δεν έχουν πάνε και παίζουν.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι τα ναρκωτικά είναι μια μάστιγα που θα πρέπει να όπως και ό,τι έχει να κάνει σεξουαλικές κακοποίησεις, κακοποίησεις, εκβιασμό, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα κυκλώματα τα οποία ανέφερες, τα οποία κυκλώματα όμως στην ουσία, αυτό εξηγώ εγώ, γιατί είναι ωραία να γράφουν και δημοσιογράφοι να γράφουν όλοι, λέει τα κυκλώματα. Τα κυκλώματα στην ουσία δεν είναι τα κυκλώματα, δεν έχετε κανένα κύκλωμα να σε κυκλώσει.
0: Ναι.
1: Είναι ο τρόπος ζωής που έχουμε αναπτύξει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν εγώ θίγω, ότι όλοι λένε τα κυκλώματα. Δεν έρχεται κανένα κύκλωμα σε απαγάγει.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται κανένα κύκλωμα σε πάρει από το χέρι με το έτσι θέλω.
0: Ναι.
1: είναι ο τρόπος ζωής που έχουμε φτιάξει.
0: Ναι, το να θεωρείται εύκολο για το να θεωρούνται in,
1: να θεωρούνται in αυτοί οι κακοί τρόποι ζωής, να θεωρείται in το να παίρνεις ουσίες, να θεωρείται in το να μπλέκεις σε διάφορα όργια και τα λοιπά. Αλλά αυτά, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βγάλει η κοινωνία. Όσο λοιπόν υπάρχουν, όσο δεν τα κατακρίνουμε, όσο δεν μιλάμε ότι η οικογένεια πρέπει να μεγαλώνει τα παιδιά σωστά, όσο δεν λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε πρότυπα και τα λοιπά, αυτό το πράγμα θα παραμείνει και θα γίνεται και χειρότερο. Δεν φταίει λοιπόν μετά το κάθε κύκλωμα, γιατί δεν είναι κύκλωμα στην ουσία, είναι ο τρόπος ζωής.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς, τα παιδιά στη σημερινή εποχή, οι νέοι, μην πω και ανήλικοι, οι νέοι θα πω εγώ,
0: ναι,
1: το πιο σημαντικό, αυτό που βλέπεις γύρω σου άμα κυκλοφορήσεις, δεν είναι ότι εθίζονται, ψάχνονται κιόλα σε πολλές περιπτώσεις να είναι in και να δοκιμάσουν πράγματα και να δοκιμάσουν πράγματα.
0: Ναι, αυτό, ναι, γιατί λοιπόν, με τόσα που ακούνε σου λέει για κάτσε να δοκιμάσουν.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, ναι, λοιπόν. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε, να προστατεύσουμε την κοινωνία,
0: ναι,
1: θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε από μόνοι μας. Ένα, θα πρέπει να έχουμε συνείδηση. Δύο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα τεράστιο λάθος, εγώ το λέω χρόνια, τι σημαίνει να δοκιμάσω. Σε οθούν τα διάφορα πρότυπα, διάφορες στήλες, διάφοροι, σου λέει δοκίμασε, έχει να αποκτήσει, ναι, εμπειρία. Δεν σου λένε, σε περνάνε ένα mood, δεν σου λένε να δοκιμάσεις εργοτικά, όχι, έτσι, okay,
0: αλλά,
1: τι σου λένε όμως, δοκίμασε αυτό, δοκίμασε σεξουαλικά αυτό, δοκίμασε το ένα, δοκίμασε το άλλο για να έχεις εμπειρία και να έχεις γνώση. Ναι. Όχι, είναι λάθος, τεράστιο αυτό.
0: Καλά, εντάξει, ο
1: Τυρί, όχι, είναι λάθος.
0: Άλλο να δοκιμάσεις.
1: Τα ζώα δοκιμάζουν. Άκου, τα ζώα δεν έχουν, δεν έχουν συνείδηση.
0: Ρε Σωτήρη, άλλο όμως να δοκιμάσει κάποιο σεξουαλικά κάτι και άλλο να δοκιμάσει κόκα ή αυτό.
1: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά και το. Και το, γιατί δηλαδή πιστεύει
0: δηλαδή,
1: ρε
0: παιδί μου,
1: και σεξουαλικά πρέπει να δοκιμάζουμε τα πάντα, δηλαδή.
0: Ρε Σωτήρη, άλλο όμως να πούνε σε κάποιον και να πει ναι σε μια παρτούζα π.χ. μετασυγχωρήσεως και άλλο.
1: Α,
0: να
1: καλό
0: πει,
1: είναι αυτό δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι καλό, αλλά δεν βλέπω για κάτι βλαβερό. Θα πει κάποιο, για να δω πώς είναι. Και άλλο να πάει να κάνει κόκα και να τρυπηθεί.
1: Ξέρεις, το ένα φαίνεται το άλλο από όλα αυτά που περιγράφεις, να ξέρεις.
0: Αν όμως εκεί παρασυρθείς από την παρτούζα.
1: Το ένα φέρνει. Μην μιλάς τέτοιες εκφράσεις καταρχήν.
0: Ναι, ρε, εντάξει, από το ομαδικό. Και μετά πεις, πάμε και ομαδικά να κάνουμε και κάτι άλλο. Εκεί έχεις δίκιο. Εντάξει.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να φτιάξουμε μια συντηρητική κοινωνία. Όταν γυρνάω και λέω χρόνια, όταν γυρνάω και λέω να έχουμε μια συντηρητική κοινωνία, εγώ το λέω συντηρητική ακριβώς. Δεν αρέσει. Επειδή λοιπόν δεν αρέσει η συντηρητική κοινωνία, έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία ασωτείας, σε μια κοινωνία που θυμίζει Σόδομα και Γόμορα, η οποία έχει όλα τα παρελκόμενα. Όλα τα παρελκόμενα λοιπόν φέρνουν θάνατο, φέρνουν εκβιάσεις, φέρνουν κακοποίησεις, φέρνουν τα χίλια δυο. Μήπως λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη φιλοσοφία μας, να αλλάξουμε τα πρότυπά μας και να πάμε σε ένα συντηρητισμό.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα βαθμό.
0: Λοιπόν, τελεία.
1: Αυτά.
0: 7 Nova Sports 5. Απαντάς μονολεκτικά, αλλιώς δεν θα σου δώσω περιθώριο δεύτερης.
1: Ναι.
0: 7 Nova Sports 5. Χάποελ Ρεάλ.
1: Ντέρμπι λίγο Ρεάλ. Θα περάσει Ρεάλ. Ναι,
0: 9 παρατέταρτο Nova Prime Μονακό Ολυμπιακός.
1: 10-15 πόντους Ολυμπιακός και 3-0 σκούπα.
0: Ωραία. Και Κοσμοτέ Sport 1. Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης. Επαναληπτικός, δεν ασχολούμαι.
1: Αυτά ασχολούμαι, θα βάλεις το άθρο τώρα που έχουμε γράψει στην Ευρωλίγκα.
0: Πρόκριση Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Στο pelop.gr,
0: ναι,
1: θα μπει το άθρο για την Ευρωλίγκα που
0: σε λίγο θα ανέβει για την Ευρωλίγκα. Διαβάστε Σωτήρη Γεωργίου στο pelop.gr. Επιλογή γνώσης ήταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Παντανάς 34, Διεύθυνση Σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, πού θα στείλετε τα παιδάκια σας για να προετοιμαστούν για τις Πανελλήνιες. Και θυμίζω, 14ο Regional Growth Conference 2026 από 19 έως και 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Είσοδος για το κοινό δωρεάν, αρκεί να έχετε μια φόρμα συμμετοχής που θα τη βρείτε στο rgc.gr. Διοργανωτές Πελοπόννησος, Εφημερίδα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Να είστε καλά, έρχεται ο Προκόπης, θα λέμε αύριο 12 και 10.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ο σχέδιο διέξοδο χαρακτήρισε ο υπουργός του Ιράν Αμπάς Αραγτσί το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ροής της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Σε προειδοποίησεις εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών προέδρει και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε στο λογαριασμό του στο X. Το τέχνασμα του Αμερικανού Πρόεδρου θέτει την εύθραστη κεχηρία με το Ιράν υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφονται κατέρωθεν πλήγματα στην περιοχή. Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Reuters. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις κάλεσαν το πρωί τους κατοίκους δύο πόλεων στο Νότιο Λίβανο να εκενώσουν τις περιοχές τους, δηλώνοντας ότι λόγω της παραβίασης της συμφωνίας κατάβασης του πυρός από τη Χεσμπολά, ο στρατός αναγκάζεται να αναλάβει δυναμική δράση εναντίον της. Λίγο νωρίτερα, οι IDF κατηγόρησαν την οργάνωση ότι εξαπέλυσε δύο επιθέσεις με ολμούς εναντίον των δυνάμεων του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το θέμα. Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την ένταση της ενεργειακής κρίσης, το Ιράκ προσφέρει εκπτώσεις στο πετρελαιό του, αλλά ζητά από τους αγοραστές να περάσουν από τα στενά του Ορμούς. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30

0: Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Συνοδοκορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν με τους 3 νεκρούς, μία εκ των οποίων έγκυος και τους 21 τραυματίες. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού σε ανάρτησή του. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν, υπογράμμισε. Διευκρινήσεις έδωσε η ΑΔΕ για την άσκηση έφεσης στην οποία προχώρησε εναντί της απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον το οποίο προσέφυγε η Παρασκευή τη Χεροπούλου και η οποία ήταν υπέρ της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΚΠ. Με ανακοίνωσή της η ΑΔΕ αναφέρει ότι είναι ανακριβές το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωσή της να επαναφέρει την ελόγω υπάλληλο, καθώς όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη θέση ευθύνης δεν υφίσταται μετά την ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Η κυβέρνηση ενώ διατυμπανίζει πολύ καιρό ότι θέλει να καταργήσει το άρθρο 86, έρχεται και κρύβεται πίσω από αυτό και καλύπτει τους υπουργούς του και πάλι το Πασόκ περιχαρακώθηκε μόνο του, είπε στον Αθήνα 984 ο Χρήστος Κιμπιζής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση για προανακριτική μαζί με τη Νέα Αριστερά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόσθεσε ο κύριος Κιμπιζής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές το 2027 και για εκεί προετοιμαζόμαστε, είπε στον Αθήνα 84 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ερωτηθεί σχετικά με το στίγμα για το χρόνο διεξαγωγής τους, ενώ το νησό του Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει και τον τελικό λόγο για τη διαμόρφωση και τη στελέχωση των ψηφοδελτίων. Μονόδρομος η προσφυγή στις κάλπες, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ζητεί την πολιτική αλλαγή, είπε στο σταθμό μας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζου, σημείωσε πως υπάρχει περιθώριο για πολιτικές συγκλήσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Η ιστορική σημασία ομιλεί αυτή την ώρα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρής Δούκας, το απένει με την τιμητική διάκριση «Η προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς». Η Ρωσία διέκοψε την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο ίντερνετ σε πολλούς πελάτες στη Μόσχα εν ώψη της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου που τιμά τη νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας. Η παρέλαση φέτος θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα λόγω της απειλής επιθέσεων με επιεπανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία, δήλωσαν δημοσιογράφοι στο Reuters. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και

0: startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Πελοπόννησο FM 103,9 για να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά. Όπως κάθε μέρα και σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, και κοντά μας είναι και ο χορηγός εκπομπής που μας συντροφεύει και το Μάιο, ο MBDO, η εταιρεία MBDO Consulting, η οποία είναι δίπλα σας σε κάθε επιχείρηση η οποία θέλει να προχωρήσει σε εξυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση, και ειδικότερα τώρα που τρέχει το πρόγραμμα εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας με επιδότηση έως και 50%, είναι κατάλληλη χρονική στιγμή για να κάνετε τα χαρτιά σας. Η MBDO Consulting είναι δίπλα σας από τον έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι και το επενδυτικό σχέδιο. Με στελέχη που γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες, μπορείτε να μπείτε mbdo.gr για να δείτε τι ακριβώς χρειάζεται την ώρα που οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, πάμε να περπατήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, πάμε να περπατήσουμε λίγο μπασκετικά, γιατί είχαμε και χθες την αυλαία της κανονικής περίοδου στην SKI, και έχουμε σήμερα μπάσκετ με τον Ολυμπιακό, έχουμε μπασκετικά δρόμενα, έχουμε και ποδοσφαιρικά, εκεί όπου θα με επιτρέψετε ακόμα στην Παναχαϊκή να σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα κάτι συγκεκριμένο, έχουμε κάποιες επαφές, αλλά μέχρι εκεί χωρίς να είναι κάτι χειροπιαστό, κάτι συγκεκριμένο, και βλέπω ότι δεν θα έχουμε σύντομα. Ενώ λέγαμε εδώ από τις 15-20 Απρίλιο ότι θα έχουμε σύντομα, ή θα έχει φέτος την ευκαιρία η Παναχαϊκή να οριστικοποιήσει σύντομα τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει, να δούμε αν θα φάμε το Μάιο χωρίς συγκεκριμένη εξέλιξη. Για το ποδόσφαιρο να σας πω ότι η Θεία Λαμπατρών έστειλε τώρα πριν από λίγο, κατά τις 12 παρά, μία επιστολή σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβουλία που έχουν πάρει έξω ματία για να μην επικυρωθεί βαθμολογία στη γάμα εθνική κατηγορία, με στόχο να μπλοκάρει τον υποβεβασμό και να μην υποβεβαστεί η Θίελα στη γάμα εθνική κατηγορία. Μεταξύ άλλων, στην επιστολή επισημαίνοντας άφες που έχουν προκύψει κάτι δικασία των play-out, καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ισονομίας μεταξύ των ομάδων. Και έχει κατατεθεί λοιπόν επίσης μέτωπο προς την εκτελεστική της ΕΠΟ, στην οποία αναλύονται οι λόγοι όπου ζητούνται να μην γίνει επικύρωση και να μην επί της ουσίας υλοποιηθεί ο υποβιβασμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, γιατί υπάρχουν και κενές θέσεις που θα προκύψουν από τις αναδιαρθώσεις, και όπως καταλήγει η ανακοίνωση στη Έλαση, θα συνεχίσει η διοίκηση να ενεργεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αξιοποιώντας κάθε θεσμικό μέσο με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του συλλόγου.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεία, αλλά Παναχαϊκή εν αναμονή των εξελίξεων, και πάμε να δούμε και να σας πω και την Παναχαϊκή. Μην το ξεχάσω ότι υπάρχει εκλογική διαδικασία την Δευτέρα 11 Μαΐου στο κλειστό της Παναχαϊκής σχετικά με την εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης Φορετικής Επιτροπής, για να γίνουν εκλογές στους παλέμαχους της Παναχαϊκής. Εάν 11 Μαΐου δεν υπάρχει συμμετοχή, τότε θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου προκειμένου να γίνει πλέον η εκλογική διαδικασία. Θυμίζουμε ότι πρόεδρος παλεμάχος Παναχαϊκής είναι ο Δημήτρης Αργυρόπουλος. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη υποψηφιότητα, αν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα στους παλέμαχους Παναχαϊκής.

Έχουμε λοιπόν για τον τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών για πέμπτη φορά θα διεξαχθεί στο Πανεπιστημιακό Στάδιο με τη νέα μορφή ο τελικός του κυπέλλου ανάμεσα στον Πανεγέλιο και στη Θύελλα 13 Μαΐου. Και έχει ετοιμάσει ένα ωραίο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Γεωργιάννης μας στην Πελοπόννησο σχετικά με το πότε έγιναν. Είναι η πέμπτη φορά. Αρχικά έχει γίνει τη σεζόν το 2003-2004 στο παιχνίδι Ζαβλάνια Στραπή, που ήταν και ένα παιχνίδι που είχε λειτουργήσει ως test event πριν τους Ολυμπιακούς και μάλιστα το είχαν παρακολουθήσει περίπου 7.000 θεατές. Το δεύτερο ήταν Πανεγέλιος Αχαϊκή την περίοδο 8-08-09, ο τρίτος Τερτιακός Ζαβλάνη τη 14-15 και το τελευταίο ήταν το παιχνίδι μέσα στον Άρη Πατρών που είχε κερδίσει τον Ατρόμητο με 2-0 και είναι έτσι για μία ακόμα φορά να μένεται να βρεθεί αρκετός κόσμος στο Πελοποννησιακό. Εντάξει, δεν θα πιστεύω ότι θα γεμίσει, αλλά σίγουρα και ο Παναγιώτης θα φέρει τον κόσμο και η Θύελλα θα έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι και θα έχουμε ή αύριο μεθαύριο κάποιους από τους ανθρώπους της ΕΠΣΑ να μας πει και διάφορες άλλες δράσεις που προγραμματίζουν, διάφορες δράσεις που προχωρούν, που υπάρχουν από την πλευρά της ΕΠΣΑ ώστε ο τελικός να έχει χαρακτήρα γιορτής.

0: Λοιπόν, να μείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα πάμε στο beach soccer. Το λέω αυτό γιατί έχουμε και το τουρνουά Σπύρος Αβράμης που ξεκινά μεθαύριο 8 Μαΐου, ένα τουρνουά το οποίο έχει πολλές και σπουδαίες συμμετοχές. Έχουμε και μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της ομάδας της Νάπολη που είναι και η διοργανώτρια. Θα μας πει περισσότερο όμως ο παίχτης ο Βασίλης Παπαδαφίδης, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μας ενημερώσει ποιες είναι οι τελευταίες κινήσεις και φυσικά ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, όχι μόνο στο τουρνουά αλλά και γενικότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ένα σχόλιο για το τουρνουά, ποιες ομάδες συμπεριλαμβάνονται. Είναι και ο Αστέρας Λεοντίου, είναι και κάποιος από το εξωτερικό και βλέπω πάρα πολλές μεταγραφές. Να μας πεις τι γίνεται, δηλαδή πού έχει βάλει τον πήχη φέτος η ομάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τις συμμετοχές είχαμε μια αντικατάσταση της τελευταίας στιγμής, διότι λόγω του πολέμου η Κάτζη από το Κουβέιτ δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Το αεροδρόμιο
0: είναι προσθεί, και δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Ναι, πέρα των άλλων. Θα συμμετέχει ο Αστέρας Λεοντίου που είναι τιμή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί θέλουμε δίπλα μας όσους πραγματικά αγαπάνε το άθλημα, ανεξαρτήτως δυναμικής ή συμμετοχών ή ονόματος. Είναι τιμή μας πραγματικά, το ξαναλέω, γιατί αγωνίζονται για το Σπύρο πάνω απ' όλα, γιατί αυτός είναι ο λόγος που γίνεται το τουρνουά. Μεταγραφικά έχουμε ενισχυθεί με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Έχουμε τον Κούμαν, τον Σαντίσο, τον Ισπανό, ο οποίος έχει αναλάβει και το ρόλο του προπονητή, έχει διπλό ρόλο στην ομάδα, είναι παίχτης προπονητής. Ένας φοβερός χαρακτήρας, πέρα των άλλων, πέρα από αρχηγός εθνικής Ισπανίας στο beach soccer. Έχουμε τον Έλιοτ, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους τους τερματοφύλακες στον κόσμο, έχει κατακτήσει τα πάντα με την εθνική ομάδα της.
0: Καλά που είδα το βιογραφικό του λίγο και έμεινα λίγο σέκος. Πώς τον φέρατε αυτόν εδώ στην Πάτρα?
1: Είναι προσωπικός φίλος του Κούμαν και δούλεψαμε αρκετά, ήμασταν και τυχεροί με τις ημερομηνίες, ήταν ελεύθερος και είναι τιμή μας πραγματικά. Αν ο κόσμος γνώριζε το τι όνομα έχει έρθει, όποιος έρθει το Σαββατοκύριακο θα καταλάβει γιατί τερματοφύλακα μιλάμε. Είναι πραγματικά ανάμεσα στους δύο καλύτερους και θα είναι και στους τρεις καλύτερους και όλων των εποχών. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση πραγματικά. Επίσης έχουμε φέρει τον Γκαπόν Ολέγ, τον Λευκορώσο, ο οποίος συμμετείχε μαζί μας και πέρσι στο πρωτάθλημα και θα παίξει και με την ομάδα μας και ο Μουστάφα Τσέλικ από το Λίβανο, ο οποίος και αυτός θέλησε να βρίσκεται εδώ, να τιμήσει τη μνήμη του Σπύρου και να αγωνιστεί με εμάς. Από την άλλη και η Πάφος που έρχεται και την αντιμετωπίσαμε και στην Κύπρο, έρχεται με τις ίδιες μεταγραφές, έρχεται με ίσως έναν από τον κορυφαίο στράκερ του κόσμου, τον Τζίκι Αρντίλ, τον Ρόμαν Πάτσεφ από την Ουκρανία, τον Τζιοβάνι Σίλβα τον Βραζιλιάνο τον τερματοφύλακα, πάρα πολύ ενισχυμένη και η Πάφος. Η Πολωνία έχει πολλούς παίχτες από την Εθνική, η Τέρμη Ποντεπίτσε έχει πάρα πολλούς παίχτες, τουλάχιστον 5-6 από την Εθνική Ομάδα Διεθνής. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο η Τέρμη Ποντεπίτσε. Οπότε θεωρώ μόνο και μόνο από τα ονόματα που θα βρίσκονται στο τουρνουά αξίζει κανείς να μπει στον κόπο να έρθει να παρακολουθήσει ένα τουρνουά στη μνήμη του Σπύρου, αλλά και να δει και ωραίο θέαμα.
0: Για το τουρνουά, πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, θέλω να μου πει λίγο και ώρες. Τι ώρες, το που είναι γνωστός ο Σπύρος Αβράμης, ακριβώς πίσω το Πεπανός.
1: Οι ώρες είναι, το τουρνουά ξεκινάει την Παρασκευή, 6 και 7.30 είναι οι δύο πρώτοι αγώνες. Το Σάββατο θα ακολουθήσει το πρωί 11 και το 10.30 οι επόμενοι δύο. Το απόγευμα το Σάββατο ξανά έχουμε αγώνες 6 και 7.30 και την Κυριακή θα γίνει μόνο ο μικρός τελικός και ο τελικός, 5.30 ο μικρός τελικός και 7 ο μεγάλος τελικός. Και πραγματικά θεωρώ ότι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί ο τελικός σίγουρα, οι δύο ομάδες που θα προκύψουν θα είναι πάρα πολύ δυνατές και ο μικρός τελικός θα είναι δυνατός, αλλά θεωρώ ότι ο μεγάλος τελικός την Κυριακή θα είναι φανταστικός.
0: Μάλιστα. Πες μου λίγο λοιπόν, μεταγραφές. Πέρα από το τουρνουά Σπύρος Αβράμης, το οποίο τιμάτε το Σπύρο και πολύ καλά κάνετε, είναι μια διαδικασία, το τουρνουά το οποίο έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εκεί που είναι ο μεγάλος στόχος που έχει θέσει, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Και το
0: πότε είναι και εκεί πέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Το Euro Winners Cup που θα συμμετάσχουμε για νομίζω 1/10 φορά μετά το 2017, 1/10 φορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι για μας μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στις οποίες η ομάδα θέλει να συμμετάσχει. Είναι το αντίστοιχο Champions League του ποδοσφαίρου. Πηγαίνουμε εκεί για πρώτη φορά στην ιστορία μας ως πρωταθλητές Ελλάδος, εκπροσωπώντας τη χώρα και τη χώρα, την Πάτρα, τον ομό μας και το άθλημά στην Ελλάδα. Και εκεί έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Θέλουμε, η αλήθεια είναι, επειδή δεν έχουμε προκριθεί ποτέ στα προημιτελικά, ο στόχος που έχουμε θέσει φέτος θα θέλαμε να προκριθούμε στα προημιτελικά, αν είμαστε και τυχεροί βέβαια με την κλήρωση, γιατί μπορεί κάποιες ομάδες που είναι πάρα πολύ ενισχυμένες να προκύψουν από το τέταρτο γκρουπ, αναλόγως το ποδόσφαιρο δυναμικότητας, και να δυσκολέψουν πολύ τον όμιλο. Αν είμαστε και λίγο τυχεροί στην κλήρωση, ο στόχος είναι αρχικά να πούμε στους 16 καλύτερους και έπειτα να κάνουμε το μεγάλο μας honor round, οπότε να προκριθούμε στα προημιτελικά. Γι' αυτόν τον λόγο δημιουργούμε και ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της προπόνησης. Γυρίσαμε Κυριακή, ξημερώματα Δευτέρας, χθες ήμασταν πάλι στο γήπεδο για 2-3 ώρες. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Ήθελα να πεις, επειδή πραγματικά φέτος βλέπω ότι η ομάδα έχει βάλει το χέρι στην τσέπη, υπάρχει βοήθεια, είναι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια
0: είτε
1: είναι
0: λέγεται
1: ότι...
0: περιφέρεια, φορείς δηλαδή, είτε επιλέγεται
1: όλοι. Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο παράπονο, και θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω και το Δήμο Πατρέων και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να τους ευχαριστήσω θερμά. Ο καθένας από το δικό του κομμάτι και με τον τρόπο του έχει ανταποκριθεί. Πραγματικά δεν έχω κανένα παράπονο, τους ευχαριστούμε. Όλοι είναι δίπλα μας. Και το ΠΕΑΚ Πάτρα, ζητήσαμε κάποιες προβολείς για το τουρνουά, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας. Μας είπαν ναι, βεβαίως, κάναμε ραντεβού. Ειλικρινά, χωρίς τη βοήθεια των φορέων δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε, γιατί σίγουρα βάζουμε το χέρι στην τσέπη, το βλέπετε και μόνοι σας. Υπάρχουν και άνθρωποι που μας βοηθούν, δεν θα ήθελα να δημοσιοποιήσω το όνομά τους. Σίγουρα εμείς συνεχίζουμε τη δικιά μας οικονομική συμμετοχή. Έχουν βρεθεί και 2-3 άνθρωποι που βοηθούν χωρίς να θέλουν να δημοσιοποιηθεί το όνομά τους, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ακόμα και ανώνυμα.
0: Εντάξει, είναι εσείς ένα πράγμα που χαρακτηρίζει την Νάπολη, ότι είναι μία, παρότι έχει βάλει ψηλά, έχει βάλει ψηλούς στόχους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θέλεις να κάνεις, είπαμε, να μπεις στα προημιτελικά, να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο, απλά τη συμμετοχή της στο επί της ουσία Champions League. Είναι μια ομάδα που έχει οικογενειακό κλίμα, μια ομάδα που είναι μια παρέα, και παρά τις μεταγραφές το κλίμα αυτό δεν χαλάει, και αυτό είναι ένα γνώρισμα το οποίο είδαμε και στην εκδήλωση Κοπής Πίτας, που τιμήθηκαν και δημοσιογράφοι, τιμήθηκαν και άνθρωποι που έχετε τιμήσει και στο παρελθόν, παράγοντες που στηρίζουν. Είχε μια παρέα και αυτό το πράγμα βγαίνει και το καταλαβαίνει και ο κόσμος έξω.
1: Είναι πολύ σημαντικό όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Το μόνο που να περιμένεις, πέραν από το επαγγελματικό κομμάτι που οι άνθρωποι πληρώνονται και θέλουν να ζήσουν, είναι να μην περιμένεις κάτι να σου επιστραφεί με την έννοια των υλικών αγαθών. Εμείς το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Πραγματικά μας ψυχαγωγεί με την ακριβή έννοια της λέξης. Προσπαθούμε να εντάξουμε νέα παιδιά, να τα μοιήσουμε στον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα. Και ξέρετε, στην εποχή μας, επειδή τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα, όχι από πολλά λόγια και συνεχίσεις μιλήσεις, έχουν ανάγκη από πρότυπα.
0: Έχουν ανάγκη από υγιή πρότυπα, ναι.
1: Ναι, θα ήθελα.
0: Ο αθλητισμός το προσφέρει γενικά αυτό, ναι.
1: Ναι, μήπως μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε κάποια παιδιά να καταλάβουν ότι δεν είναι τα πάντα στη ζωή, ξέρω εγώ, χρήματα, ή σίγουρα τα χρήματα είναι το μέσο το οποίο μπορεί να φέρει την επιτυχία, αλλά μπορεί να γίνει και απλά για να είσαι καλά εσύ, για να περνάς καλά, να μείνεις μακριά από ναρκωτικά, να μείνεις μακριά από αλκοόλ.
0: μακριά από οθόνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω, επειδή πήγε η ώρα 1:30. Ραντεβού λοιπόν Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί απόγευμα και Κυριακή πρωί απόγευμα στο γήπεδο Σπύρος Αβράμης, πίσω το Πεπανός, για το τουρνουά.
1: Περιμένουμε όλους. Ναι, έχουμε φοβερά ονόματα. Να έρθει ο κόσμος να απολαύσει με δωρεάν είσοδο. Εννοείται, έτσι δεν υπάρχει εισιτήριο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει.
0: Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου. Γεια.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 5 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αλλάζει ριζικά η εικόνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με την ολοκλήρωση των νέων τμήματων επιγόντων περιστατικών έως τα τέλη Ιουνίου. Δημιουργείται σύγχρονο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές και αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καμπάνια του Δήμου Πατρέων για τον καθαρισμό οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως τις 15 Ιουνίου με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Καθησυχαστικές εμφανίζονται οι πρώτες μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα μετά τη φωτιά στελαστικά στη Λεύκα. Σύμφωνα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα επίπεδα ρύπανσης καταγράφονται κάτω από τα όρια, καθώς οι άνεμοι απομάκρυναν τους ρήπους προς τη θάλασσα. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει έντονη δυσοσμία, με τους ειδικούς να συστήνουν σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν την έκθεσή τους και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως σε ανηλίκους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 12χρονου στο Ρίο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί ζητούν αυστηρότερα ηλικιακά όρια και μεγαλύτερη ευθύνη από τους γονείς την ώρα που εντείνονται οι έλεγχοι της τροχέας. Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία προκαλεί κυβλάβη στον αγωγό αποχέτευση στον ποταμό Γλαύκο. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για επιβάρυνση των θαλάσσιων υδάτων από αστικά λίμματα και καθυστερήσεις στους απαραίτητους ελέγχους. Στην επικαιρότητα και η ορεινή αχαΐα, όπου κάτοικοι σε περιοχές των Καλαβρίτων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την εγκατάλειψη που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Όπως καταγγέλουν, βασικές υποδομές απουσιάζουν με την υγειονομική κάλυψη να είναι λυπής, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός ή ασθενοφόρο, ενώ οι μετακινήσεις προς νοσοκομεία απαιτούν ακόμη και ώρες. Προβλήματα καταγράφονται και στις συγκοινωνίες με περιορισμένα δρομολόγια και δυσκολία πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, ενώ το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και απαρχαιωμένο, δυσχεραίνοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και την τοπική οικονομία. Στα αθλητικά, στον Παπελοποννησιακό στάδιο θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών ανάμεσα σε Πανηγιάλιο και Φιέλα Πατρών στις 13 Μαΐου. Παράλληλα, συγγνώμη ζητήσε ο μπασκετμπολίστας Αντώνης Γκάζος για τη συμπεριφορά του σε αγώνα, κάνοντας λόγο για αντίδραση εν θερμό. Στις 6 Ιουνίου η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Global Day Run Patras 2026, μια ανοιχτή αθλητική διοργάνωση για μικρούς και μεγάλους στην περιοχή της Αγιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες 8 και 4 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα με στόχο την προώθηση της άθλησης και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες για όλους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό. Κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός και εκτός έδρας μέρος δεύτερο και πάμε να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Μετράμε πλέον αντίστροφα για το 14ο Regional Growth Conference. Οι πιο επιδραστικές και κορυφαίες προσωπικότητες τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι στην Πάτρα το διήμερο 19 με 21 Μαΐου. Τέσσερις θεματικές ενότητες, στρατηγικές ανασυγκρότησης περιφερειακών πόλεων και τοπικών κοινοτήτων, μετασχηματισμός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πεδία που δημιουργούν ευκαιρίες και χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνουν λύσεις, τρίτο πεδίο διοίκησης και θεσμικές προκλήσεις των ΟΤΑ στη σύγχρονη εποχή, και τέταρτο και πολύ πολύ σημαντικό, ενεργειακή διαχείριση ΟΤΑ, προκλήσεις και ευκαιρίες σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Θα είναι από τους ομιλητές ο Θεόδωρος Μαρής, ο Δήμος Ερημάνθος, ο Σπύρος Κωνσταντάρας, Δήμαρχος Θέρμου, Βαγγέλης Μαυρομάτσης, Αντιπεριφερειάρχης Έτωλα Καρνανές, Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων, και Χρήστος Κακαβάς, Δήμαρχος Καρπενησίου. Και πολύ πολύ ακόμα, έτσι, δεν τους λέω όλους, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα παρελάσουν το τριήμερο στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος, Περιφέρεια, μαζί με τη Συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Το είσοδο για το κοινό είναι δωρεάν, με φόρμα συμμετοχής του rgc.gr.

Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Πριν πω για την SKI, να πούμε ότι η ομάδα, ο Προμηθέας, είναι σε συζητήσεις με 2-3 προπονητές. Μαθαίνω αυτό, Παναθηναϊκός Λαυρόπουλος, ότι μπορεί και μέχρι την Παρασκευή να υπάρξει εξέλιξη και να έχουμε νέο προπονητή στον Προμηθέα, κάτι το οποίο θα σημάνει μέσω και με ενεργοποίηση μετά του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν. Μαθαίνω ότι στόχος είναι και ένας από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και πρόθεση είναι να τελειώνει το θέμα σχετικά σύντομα, ώστε η ομάδα να φουλάρει τον σχεδιασμό της για τη νέα χρονιά. Υπάρχουν και κρεμότητες με Μπαζίνα, με διάφορους ξένους κτλ. Πάμε λοιπόν στο, αφήνουμε τα μπασκετικά δρόμενα στην άκρη και πάμε λοιπόν να δούμε τη χθεσινή τελευταία στροφή, με την οποία έπεσε η Αυλαία στην κανονική διάρκεια και πλέον βγήκαν και τα ζευγάρια σε play-off και play-out. Η Αεροτίκον, το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, κέρδισε και τη νέα πρώτη και αίτητη. Θα παίξει, θα έχει, πάμε να δούμε συνολικά τα αποτελέσματα. ΕΑΠ Ροίτικα 67-91, Νέοι Γλαύκου Παζναφάκου 78-46, Διαγόρα Σαρατοχοβέτικα 80-85, Ηρακλής Πύργο Ολυμπιάδα 64-61, Απολωνιάδα Αβραμίδα 75-50, Κεραυνός Αίολος 79-76 και Δήμη Αστέρα Θέμης 83-77. Έχουμε τα Ροίτικα κορυφή. ΕΑΠ 46, στη δεύτερη θέση ΕΑΠ, Κεραυνός τρίτη θέση, Αρχοβίτικα τέταρτος, Αίολος πέμπτος, Ολυμπιάδα 6, Διαγόρας 7 και Αστέρας Τέμενης 8. Τα play-off τα ζευγάρια διαμορφώνονται ως εξής: Ροίτικα Αστέρας Τέμενης, και τα Ροίτικα είναι με 2-0 στη συνεχμένη σειρά, αφού μεταφέρονται τα αποτελέσματα στα play-off. ΕΑΠ Διαγόρας 1-1, Κεραυνός Ολυμπιάδα 1-1 και Αρχοβίτικα Ακτέο Αίολος Αγιάς 2-0. Οπότε ζευγάρια στη διαδικασία των play-out είναι Δήμη Ηρακλής Πύργο, είναι η σειρά στο 1-1, και Νέοι Γλαύκου Πάσνα Πάκτου είναι η σειρά επίσης στο 1-1.

Σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, νομίζω υπάρχει αύριο διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν υπάρχει αύριο, είναι μέσα στην εβδομάδα προγραμματισμένο το διοικητικό συμβούλιο να γίνει απολογισμός και να προχωρήσουν σχεδιασμοί για τη νέα σεζόν. Με νέο προπονητή και ο Απόλλωνας θα πορευτεί. Και η Ένωση Γλάφκου ετοιμάζεται για τις μονομαχίες με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Μονομαχίες που θα κρίνουν ποια ομάδα θα ανέβει στην Elite League τη νέα σεζόν.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το μπασκετικό κομμάτι. Πάμε λίγο και στην, τον υγρό Στίβο. Δεν είχε ευχάριστα ο Νόπε χθες. Δεν τα κατάφερε σε ένα πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Φάνηκε κατώτερος, αλλά κυρίως, αν θέλετε την άποψή μου, φάνηκε ανώτερο ο ναυτικός όμιλος Χανίων, που ήταν πάρα πολύ δυνατός. Μπήκε από το ξεκίνημα πάρα πολύ δυνατά. Πήρε προβάδισμα με 17-7 κιόλας. Και κάποια στιγμή και ο Νόπε αντέδρασε, έκανε ένα σερί, μείωσε 17-11 σε μια φάση όπου ο Νόπε είχε κόντρα μπάλα, κάνει το σουτ την μπάλα στο όριο αν πέρασε τη γραμμή ή όχι. Πάντως οι ρέφεροι δεν έδειξαν γκολ, παρότι ζήτησαν το γκολ να μετρήσει και να γίνει το 17-12. Και στην κόντρα ο Νόπε τρώει γκολ, και αντί να γίνει το 17-12, έγινε το 18-11, περίπου αυτό 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και κάπου εκεί ορατικοποιήθηκε η νίκη των Χανίων, που έφτασε με 22-15, έκανε το break, είναι 1-0 σε σειρά. Και την 5η 12 το μεσημέρι ο ΝΟΠ θα πάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να παίξει για να τα δώσει όλα, για να ισοφαρίσει σε 1-1 και να κρατούν όλα οριστικά την Κυριακή σε τρίτο παιχνίδι θα γίνει στην Πάτρα. Αλλά αν τα Χανιά κερδίσουν, τότε ο ΝΟΠ προβιβάζεται στην Α2 Εθνική από την 5η. Και η αποστολή του ναυτικού ομίλου της Πάτρας είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί θα πάει με απουσίες. Ο κάπως άνθρωπος από ό,τι μαθαίνω, που έπαιξε με τα σφίγγοντα τα δόντια και παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλό, δεν θα είναι στην Κρήτη. Επίσης δεν θα παίξει ο Μπιοκάνη, ο οποίος χτύπησε ένα παίχτη στο τελείωμα, αποβλήθηκε με βιοπραγία, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Κόκκινη κάρτα που είδε ο Παναγιώτης Χιαμάς, και αυτός είναι εκτός μάχης. Με σύνθεση ανάγκης λοιπόν η ομάδα του ΝΟΠ στην Κρήτη, και είναι πολύ πολύ λίγες οι πιθανότητες να κάνει την ανατροπή και να πάρει την νίκη με στα Χανιά. Τουλάχιστον στα Χανιά που είδα εγώ εχθές, που είχαν δύο εξαιρετικούς ξένους, και τον Ράτκο και τον Στάνκοβιτς, που ήταν αμφότεροι πάρα πολύ καλοί. We'll be right back.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα του υγρού στίβου, να πούμε φυσικά ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών κέρδισε χθες την Ουγγαρία και κατά μεγάλο ποσοστό έχει εξασφαλίσει πρόκριση στο παγκόσμιο που θα γίνει στο Σίδνεϊ το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Ανάμεσα στα κορίτσια που έπαιξαν είναι δύο από την Πάτρα, εδώ είναι η Ντένια Κουράτα του Ολυμπιακού και η Αφροδίτη Μπιτσάκου του Άλυμου.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο κομμάτι της γυναικείας ομάδας του ΝΟΠ και της γυναικείας ομάδας της ΝΕΠ, οι οποίες το Σάββατο ξεκινούν τη δικιά τους προσπάθεια στα play-out με στόχο την παραμονή. Το πιο εύκολο έργο το έχει η ομάδα φυσικά της ΝΕΠ, που έχει το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στο Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου, με πλεονέκτημα έδρας και όχι μόνο αυτό, και με καλύτερη ομάδα η ΝΕΠ. Και την ίδια ώρα ο ΝΟΠ θα παίξει με μειονέκτημα έδρας με την ομάδα της Ηλιούπολης. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει η ομάδα του Βασίλη Κανελόπουλου. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, εκτάκτως λόγω τεχνικών ζητημάτων, τη σημερινή μας παρουσία. Το βράδυ έχει το Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Μονακό Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι 2-0 στη σειρά. Αν κερδίσει, πανηγυρίζει από σήμερα την πρόκριση του στο Final Four της Αθήνας. Αν ιτηθεί, θα παίξει και την Πέμπτη. Ενώ ο Παναθηναϊκός αποδέχεται αύριο τη Βαλένθια στο ΆΚΑ στο δικό του 2-0. Θα τα δούμε αύριο αυτά όμως αναλυτικότερα. Από τον έχει και ματσάρα σήμερα, Champions League, 10 το βράδυ, Arsenal Athletico, μια παιχνιδάρα, Κοσμοτέ Sport 1, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί στον τελικό του Champions League. Λοιπόν, από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε αύριο την κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη μία. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Στο σπίτι, η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine, το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο, όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
5: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
6: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
7: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
3: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένους Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
7: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένους Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
4: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
6: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Θα! Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.